0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: εκλεκτικά.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: τα κολλασμένα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σου.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Like στη μουσική. Like στους διαγωνισμούς. Like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.

0: Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθια.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
0: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
15: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
16: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
17: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
18: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: πάμε στα δυο.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Κέρδισαν οι Έλληνες.
7: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ, και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι ένα αμφίβολο το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Νίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει, και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
8: Εκτιμάται ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο.
7: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίσω. Αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει, όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
8: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1, συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
7: και, των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
8: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέγουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο.
7: Δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ, όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, οπότε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
8: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
7: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
8: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
7: κακώς,
8: ότι είναι ήττα. Κακώς
7: το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό ότι αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
8: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε?
7: Δεν θέλω να
8: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
7: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι Ωραία. Παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι.
8: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
7: Κοιτάξτε,
8: ενδεχόμενη αποτυχία.
7: Να πω το εξής. Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας, όσα να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
8: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
7: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
8: Σε κάθε περίπτωση θα την προέβαλε ο ίδιος. Και την προέβαλε ο ίδιος.
7: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
8: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
7: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα. έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
8: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι
7: δεν θα
8: μας αφήσει να πολεμήσουμε.
7: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ίσχυροι. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
8: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά...
8: έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
7: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
8: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν, ναι. και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο, ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
8: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, βρε παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
7: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
8: σκοτώνονται
7: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΛΕΚΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
8: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
7: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
8: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο?
7: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
8: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλετε, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης?
7: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια
8: γράμματα.
7: Γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
8: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
7: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη οικονομικά Και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με

0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τιθασεύσει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τιθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
1: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με...
2: Μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Πήρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό από την Κρήτη που είπε για την οικογένεια.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
1: Σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
0: Εμείς που μεγαλώσαμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε εκλογές έως τώρα.
1: Γιατί έπρεπε.

0: για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που, έρχεται, που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφεται πάρα πολύ δύσκολα. Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να μεταξέλθει. Να μοιράσει.
1: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
0: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
1: Να το πούμε λοιπόν.
0: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, μια... ποιος... εγώ έχω την άποψη ότι είναι μια εκλογή. Εκλογές είναι μια κυριακή.
1: Να ξανακάνουμε.
0: Με έναν μειοψηφικό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε.
1: Τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
0: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
1: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολο ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κρυθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
0: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
0: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
1: Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να ξεκολουθούμε να σταθεροποιούμε.
0: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει τα
1: καύσιμα. Να ρωτήσω το εξής.
0: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης, και δεν μου λέτε, η επιθέσιμη διαλυής που τους δώσατε βέβαια.
1: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
0: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει πια τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
1: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια. Δηλαδή, μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
0: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό?
1: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κρυθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
0: Όλα αυτά τα οποία. Πολυπράγμανα υποδομών, ο οποίος περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
1: Αυτή δεν είναι
0: η δουλειά του.
1: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας. Και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε εκεί την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
0: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαι στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις βιοπολιτικές ανακατατάξεις.
0: Ναι, γιατί όμως λέτε μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει ο Αντουλάκης.
1: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια λαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείτε ποτέ από μένα αυτό.
0: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, και ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα της αλαζονικής συμπεριφοράς των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε, ή όσο θα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο.
1: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι, να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
0: Πάντως, όσο προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κοντογιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ότι εκεί, πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημοσίους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα, δεν θα πω οι πιο καλοί, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
0: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
1: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
0: Δεν σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
1: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
0: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο σταυρός.
1: Καταλήγω στο να υπάρχει ο σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
0: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια θέματα.
1: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεσαι παρέμβαση.
0: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε, όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
0: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠ. Έσκασε στα χέρια του.
1: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί, και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
0: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε. Εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδίας, το σκέπτεστε να το συστήσετε
1: καταρχάς,
0: στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, έχουμε αγροτικές.
0: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
1: Αρκετά
0: υπάρχουν.
1: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κινήτρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
0: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως θα έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε την, να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα, ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ενδεικτικά, τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ, με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας. Τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
0: έχει
1: μισθό.
0: Έχει επισηματικό κρατήριο θέτημα χρόνια πριν.
1: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι
0: ότι
1: μόνο το πτυχίο,
0: μας,
1: δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
0: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι. Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκοσίας. Τώρα εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
0: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
1: Μα ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη. Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
0: παραπάνω, κύριε.
1: Αυτό είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα, Θεσσαλονίκης, κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
0: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως. Και,
0: αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
1: Ναι,
0: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο και ελαττώνεται.
1: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Αλλά
1: δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
0: Ναι,
1: παρά τις όποιες μάχες όπως το φυλακών δίνουν κάποιοι.
0: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε.
0: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
1: Πριν από 10 χρόνια,
0: κύριε,
1: παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καρμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καρμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καρμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
1: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
0: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
1: Όχι,
0: έχουν τη σημασία του για το πώς θέλουμε, αυτή η παράταξη πάντα διευρύνεται.
1: Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε, στα πιο πολλά.
0: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
1: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
0: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
0: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
1: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου, το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγα.
0: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
1: το πρακτικό,
0: πώς θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη που γεμίζουμε τώρα?
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Α, και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη, του ΦΠΑ, να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται εμείς... το Αρμαγεδόν.
1: Μα ποιος.
0: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι,
0: Όχι, αστείευομαι. Να χωρίσουμε, κύριε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 9.

0: Nova 931.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίο κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο της UNESCO, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν Αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος Αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Μας είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
4: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε.
3: Μα αν δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
4: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε. Θα βάλετε δίλημα.
3: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε, όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
4: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό,
4: ό,τι είχα κατά νου να το ρωτήσω.
3: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
4: Καλή δύναμη και εσείς.
3: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε. Συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Απλώς να συντονιστώ λίγο, γιατί δεν έχω και τα χαρτιά μου μπροστά. Το φτιάξουμε όλα τώρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή είχε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο μέρος. Αυτή η συνέντευξη μπορεί να γίνει και ένα podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και... λέγαμε τώρα πριν, την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορεί να κάνουμε και 2 ώρα και 3 ώρα. Οπότε του λέω, αν θες συνεχίσουμε, αλλά μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί εκεί θα δοθεί το όνομα του Στέφανου Μάνου σε μια αίθουσα του Υπουργείου και θέλει να παραβρεθεί σε αυτή την τελετή για να δει από κοντά και την οικογένεια του εκλειπώντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη, για την υποστήριξη. Οπότε προτείνω να την κάνουμε podcast αυτή τη συζήτηση. Διήρκησε 64 λεπτά και προσπάθησα να βάλω ό,τι μπορούσα παραπάνω. Τον διέκοπτα κάποιες στιγμές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν περιμένεις να διατυπώσεις, να κάνεις και δεν γίνει διάλογος, δεν κάνουμε και τίποτα, και δεν έχει και ρυθμό. Όπως ξέρετε, εμένα ψηλό μου αρέσει και να με διακόπτουν και να διακόπτω. Μπορεί να ενοχλείστε κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ακαδημαϊκό εδώ. Δεν είναι η Ακαδημία Αθηνών, ανεβαίνει ο καθένας και βγάζει το ολογήτριό του. Εδώ κάνουμε διάλογο. Και ο διάλογος έχει και διακοπές, έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ατάκες και τα σχετικά. Τώρα θα ήθελα να σας ψυχαγωγήσω λίγο, βέβαια, διότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φελιππίδη, αλλά και λίγη ψυχαγωγία μετά από έναν διάλογο μιας ώρας. Μου χρειάζεται λίγο να σας πω την αλήθεια. Να γιατί υπάρχει. Να παρακαλώ να ετοιμάσουμε το εκείνο της ομάδας αλήθειας που λέει δημοσκοπήσεις παραπολιτικά. Να γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας και γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες της ομάδας αλήθειας, μπράβο τους, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά χαίρομαι και γνωρίζω τον Κώστα Δογάνη και τον Κίμο Αναμπένο, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Μας καταγράφουν όλους και πολύ καλά. Και όταν λέμε αερολογίες μετά ή λέμε μπουρδολογίες, απλώς δεν είναι, κοιτάξτε τι είπατε, δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν διαστρεβλώνουν. Άλλο αν η αντιπολίτευση που δεν πρόλαβε να κάνει ομάδα αλήθειας και μάλλον δεν έχει την ικανότητα να το κάνει, διαμαρτύρεται. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας δεν διαστρεβλώνουν, απλώς είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή, αντί να κοιταχθείς τον καθρέφτη σου, κοιτάς, ακούς την ομάδα αλήθειας και λες, εγώ τα είπα αυτά. Θα πει ένας πολιτικός, εγώ τα είπα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Θα ακούσουμε τον επερχόμενο με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάντα η σοβαρότητα, όπως λέτε. Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Γιατί το έλεγα και σε εποχές δύσκολες, το 2010, εδώ στους συναδέλφους μου, όταν είχα διοικητικά καθήκοντα, τότε που μπαίναμε στα σκυρά χρόνια. Βάλε λίγο η μουσική, ακόμη δεν έχουμε κανένα άλλο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν. Να διορθώσω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάει με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Εκεί θα ονοματοδοτηθεί η αίθουσα Στέφανος Μάνος. Ζητώ συγγνώμη, και όχι η Εθνική Οικονομία που είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Έλεγα λοιπόν τότε από το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν ασκούσα διοικητικά καθήκοντα στο ραδιόφωνο του Sky, όταν διήφθηνα τα πράγματα, ότι μην αγχώνεστε, γιατί μας λέγανε τότε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά και ότι δεν έχουμε συνέστηση, γιατί ήμασταν, λέγαμε, μνημόνια. Παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και βγαίναμε οι κακοί, που δεν είχαμε ψυχή. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είχαν ψυχή. Εμείς δεν είχαμε ψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τους είδαμε μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, το κόλλημά μου με την περίοδο Τσίπρα είναι η κοροϊδία και η απατεωνία. Δεν είναι, πώς να το πω, η κοροϊδία ότι ήταν και καλά, γιατί είναι, πώς να το πω, ευφυείς άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι για να κοροϊδεύουν την κοινωνία, που είσαι ευφυείς, τελεία. Τώρα, πού τη χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου, είναι αυτό, είναι μια άλλη ιστορία, είναι άλλο σκέλος. Λέγαμε τότε, δεν θα είμαστε με την σοβαροφάνεια, αλλά θα είμαστε σοβαροί. Και η σοβαρότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Ο επερχόμενος λοιπόν με σοβαρότητα πάνω απ' όλα Και είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω να μου το πιστώσετε αυτό και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι τζάμπα το rebranding, τζάμπα πήγαν τα λεφτά όσοι δώσανε. Είπε, προσέξτε τώρα, είναι ο ίδιος εαυτός του, ο ίδιος, είναι το πριν και το σήμερα. Τι εννοώ? Όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση των Ελασιτών, ήταν γεγονός ότι θα έκανε ένα γκέλ δημοσκοπικό. Δεν μπορεί να μην κάνει, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που τον περιμένει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους, αυτό που λέμε αριστερά, και θέλουν να υπάρχει ένας που τους εκφράζει. Οκ, πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα, άλλη μόνο. Λοιπόν, τότε λοιπόν χαιρόταν με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως το γκέλ δεν συνεχίστηκε τώρα τον Σεπτέμβριο μετά την ΔΕΘ. Περίμεναν οι Ελασίτες ότι θα γράψουν το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουν γράψει. Το ποσοστό κυμαίνεται ακόμη στο ποσοστό που είναι κάτω από το 23 το αποτέλεσμα, και χειρότερο από αυτό που έφερε ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε διακοπές από το Μαϊάμι, πέρασε μπροστά τον Αύγουστο μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, τον εκλέξανε αρχηγό μες στην απελπισία τους και μετά πήγε να φέρει τα χειμωνιάτικα τον Οκτώβριο, αν το θυμόσαστε. Ταξίδεψε με τον σύζυγό του μαζί και φέραν οι άνθρωποι τα χειμωνιάτικα για να βγάλουν το χειμώνα του 23. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι, έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι αυτά που λέμε ελληνικά facts. Είναι γεγονότα, δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σήμερα λοιπόν δεν βγαίνουν και λες στην δημοσκόπηση, δεν του δίνουν το αποτέλεσμα που θέλει και εκνευρίζεται. Το καταλαβαίνω, απολύτως το καταλαβαίνω, είναι πολύ ανθρώπινο. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Πήγε λοιπόν χθες εδώ συνέντευξη στα παραπολιτικά. Εκεί λοιπόν στα παραπολιτικά ο Σωτήρης Ξενάκης τον στριμώχνουν μαζί με τον Βασίλη Σκούρη, τον στριμώχνουν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, οι συνάδελφοι στα παραπολιτικά. Και τώρα ακούστε. Το σήμερα με το 2 μήνες πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Απόλαυση.
1: Αλλά τι κατεβαίνουν τις εκλογές.
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν οι δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
3: Δεν θα σας αρέσουν.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
4: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
2: Διότι από ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των το μετρήσεων.
4: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
5: Το ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα με το 17-18-19% δημοσκοπικά τις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
6: Θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κ. Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Το
5: επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το 2 μπροστά.
6: Φαίνεται, τότε έχει μια.
2: Πού φαίνεται?
6: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
6: Είναι μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Εντελώς, ο εκνευρισμός είναι εντελώς ανθρώπινος, το επαναλαμβάνω. Αλλά είπαμε, η σοβαρότητα, το rebranding, θέλει και σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Ο κύριος αρχηγός των Ελασιτών έχει μια άνεση σε αυτό. Σε αυτό δηλαδή, το οποίο θα το ακούσετε τώρα από 2 ηχητικά. Λοιπόν, πήγε και στην ημερίδα του Βήματος και έδωσε στην ίδια συνέντευξη στα παραπολιτικά. Έχει το ίδιο. Χρησιμοποιεί το ίδιο. Το καλώδιο, έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια ότι είναι καλώδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του είπα ότι θεωρήθηκε ότι εκεί στην Κάσο ιτήθηκε η κυβέρνηση. Αυτό δεν του λέει η δεξιά, που έχασε την ψυχή της και τώρα θα τη βρει με κάτι πικραμένους που δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά θέλω να πω ότι στην πολιτική αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις και έναν λόγο να τεκμηριώσεις, δηλαδή το γιατί θέλεις εσύ να έρθεις στη θέση του άλλου, να έχεις κάποια επιχειρήματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό πάλι, ήταν ότι συζητούσαμε όλοι για καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα διασυνδέσει την Ελλάδα και με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ για να πηγαίνει ρεύμα, παρακαλώ, στην ημερίδα.
5: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου Να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ας το τα μην τον μπερδεύεις τα καλώδια. Μην τώρα, μην χώρεις τα θαλάσσιο δίκαιο, δίκαιο από εδώ. Άστα. Λοιπόν, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και φάιμπερ. Ενώσουμε την Κύπρο. Αυτά γίνονται στο συνέδριο. Παρά το η κυρία Λιμπεράκη προσπαθεί να βοηθήσει, του ξανακάνει ερώτηση και του λέει ηλεκτρικό καλώδιο, εκείνο επιμένει. Μετά τα αποσύρανε αυτά, τα κρύψανε, αλλά η ομάδα αλήθεια τα καταγράφει όλα. Προλαβαίνουν και αυτοί, άτιμοι και αυτοί. Λοιπόν, μετά πηγαίνει στα παραπολιτικά.
3: Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει υπόκειται στους ίδιους όρους, δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την ANCLOS, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
0: Ναι, άμα κατάλαβες εσύ, καταλάβαμε και οι υπόλοιποι. Ωραία, λοιπόν, τώρα... αυτά είναι στο ψυχαγωγικό σκέλος, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι στην κανονικότητα για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
7: Γεια σου Άρη, γεια σου Άρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, σας άκουσα νωρίτερα.
0: Τι γίνεται, κύριε
7: Φιλιππίδη. Ακούσα το
0: πρωθυπουργό. Τι καταλάβατε.
7: Ότι θα υπάρξει με μια θετική ανταπόκριση για Ελλάδα και Ιταλία σε κάτι περιορισμένο, σε σχέση δηλαδή με τη δυνατότητα του ξοδεύειν, δηλαδή περισσότερων μέτρων, στοχευμένων.
0: Αλλά την παρατήρησή σου τη δέχτηκε ότι είναι ακριβής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρηση που μου έκανες για αυτό το ξύμορο και το άδικο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στη ζώνη.
7: Ναι, και φαίνεται τελικά ότι...
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τελικά ότι οι μεγάλες χώρες, το ξέραμε, αλλά είναι άλλο να το βλέπουμε, ακόμα και, και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές, ορίζουν και δίνουν το στίγμα. Άρα, όταν μιλάμε για κανόνες, τους οποίους ξέρεις και εσύ και εγώ, και τους πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούνται, καλό είναι να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου.
7: Δεν
0: ελληνικό,
7: γίνεται.
0: Έτσι,
7: δεν γίνεται. Υπέρ των κανόνων είμαστε.
0: Ναι,
7: και νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές μας ότι είναι υπέρ των κανόνων. Αλλά να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν εμείς έχουμε τη δυσκολία.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα βέβαια για φίλους που δεν τον έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ με βάση τη δική σου επισήμαση του είπα ότι τα 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιεζόταν και εμείς ήμασταν δυστυχώς αυτοί που μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, Νίκο μου, τον Μπάμπη, εσένα, εμένα, ναι, και 2-3 ακόμη.
7: Ακριβώς.
0: Δεν ήμασταν παραπάνω. Λοιπόν, 2-3 σχηματικά το λέω, πολύ λίγοι άνθρωποι. Εδώ κυνηγηθήκαμε γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης και μας λέγανε να κάνουμε δήλωση μετανοίας. Κάτι οι αριστεροί που ήταν μέσα στην Ένωση Συντακτών, κάτι οι αριστεροί που είναι μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ούτε καν είπαν, κάτι καθηγητές μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και καθηγητής, δεν είπε ποτέ συγγνώμη ότι κυνηγήθηκε ο άλλος για την άποψή του. Σκέψου αυτοί να μας κυβερνούσαν. Σταλίνες, κανονικοί δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, που μας κυβέρνησαν δηλαδή, ενώ να είχαν επικρατήσει κιόλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σταλινικοί. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι η Ελλάδα, ναι, πρέπει να πάρει μέτρα να μειώσει το έλλειμμά της και ταυτόχρονα στην Ευρώπη περνούσαν μια χαρά. Έτσι δεν ήταν? Πώς το λέγανε εκείνο το. Τι ρήτρα είχαν τότε, πώς το λέγανε εκείνο το. Ποιος ήταν ο όρος, Νίκο, που μοίραζε λεφτά ο Ντράγκη στην Ευρώπη?
7: Το QE ήταν τότε.
0: Ναι.
7: Ήταν το περίφημο QE, η ποσοτική χαλάρωση.
0: Η ποσοτική αυτό, σε ευχαριστώ πολύ. Η ποσοτική, κάτσα το γράψω και αυτό το έχω στα πρόχειρα. Η ποσοτική χαλάρωση, λοιπόν. Τώρα όμως που τα μεγάλα κράτη τραβάνε ζόρια και πρέπει προεξαρχούσει τη Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά τη, το οποίο είναι στο 5, έχει φύγει στο 5,1. Και ποιο θα πει τώρα.
7: Όχι, στο 5,1 είναι ο στόχος να μειωθεί, έχει φύγει πάνω από το 5,1.
0: Με συγχωρεί, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, ποιο θα πάρει μέτρα εκεί με Μελανσόν, με Λεπέν, εκεί γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν τη το επιτρέπουν να κάνει. Αυτή την αδικία επεσήμανε και το δέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι, και αλήθεια είναι. Έκανε και κάτι άλλο, το οποίο αλήθεια είναι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Υπενθύμησε το ελληνικό υψηλό δημόσιο χρέος και για το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Φανταστείτε πολύ απλά ότι τέλος Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία, με τις πληρωμές που μπορεί να γίνουν μέσα στο 2027, μπορεί να πλησιάσουμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δηλαδή να βάλουμε δύο χώρες στο τέλος του 27 από πάνω μας. Αυτό η αλήθεια είναι, αλλάζει όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και μπορούμε και αποκτάμε ένα ακόμα λόγο παραπάνω ότι εμείς συνεχίζουμε, και μπορούμε να ξοδεύουμε και θα δικαιούμαστε παραπάνω να ξοδέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος θα είναι κοντά στο 137 με 140% του ΑΕΠ, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη αυτή την ώρα που μιλάμε χώρα στην Ευρωζώνη. Θα το περάσουμε και αυτό και θα το περάσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί μειώνουμε και το βάρος για τις επόμενες γενιές. Απλώς χρειαζόμαστε και ένα τράτο που λέμε, έτσι που λέει ο μέσος Έλληνας, για να μπορέσει να τα βγάλει λίγο πέρα. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε. Και από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και από αυτό που συζητήθηκε χτες στο Eurogroup. Δηλαδή η ιστορία οριζόντια νομίζω τελειώνει στην αντλία που θα ανακοινώσει στις 14 του μηνός σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απόλυτα στοχευμένα πάνω σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που δεν μπορούμε να την παλέψουμε εύκολα, υπό ποια έννοια ότι θα είναι η κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρώπης, την οποία φαίνεται ότι όλες οι χώρες την τηρούν, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία εδώ των κομμάτων ψάχνουν να βρουν ποια χώρα δίνει κάτι της παραπάνω. Καμία δεν δίνει παραπάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα οι πιο πολλές δεν μπορούν και όσες μπορούν έχουν τους κανόνες οι οποίες τις συγκρατούν και τους τηρούν τους κανόνες. Θα πάμε μαζί υποχρεωτικά και βλέπουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα αυτό χθες με τους... προσπάθησα εκεί να του πω ότι αυτό με τους αλληλείς, ότι αν θα έρθουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, εκεί δύο φορές που το ρώτησα πέσα πάνω σε τοίχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι?
7: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα αληθινό των αλλιέων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σαν τους αλλιείς είναι πολλοί άλλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια γραμμή που λέγεται γραμμή της αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογική αντιμετώπιση των φορολογουμένων και των εισοδηματικών τάξεων που πλήττονται από την κρίση. Αν για παράδειγμα φτάσουμε στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που λέει 70% της ζημιάς που πράγματι έχει δώσει ως γραμμή η Ευρώπη να επιδοτηθούν οι αλλιείς, τότε γιατί να μην κατέβουνε με την ίδια λογική οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπόμενο όριο. Όλα αυτά ξαφνικά δημιουργούν μια ιστορία πολύ μεγάλη δημοσιονομικής, με μεγάλης δαπάνης, δημοσιονομικής δαπάνης. Άρα από πώς θα δοθούνε? Μπορεί οι αλλιείς να είναι, επειδή είναι ένας μικρός κλάδος της οικονομίας και να γίνεται η δουλειά με λίγα λεφτά, να το πω πολύ απλά. Και το ξέρουν οι ίδιοι αλλιείς ότι γίνεται με λίγα λεφτά. Και ξέρουν ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Απλώς θα βγουν και άλλοι μετά. Και ναι, θα έχουν δίκιο. Εγώ λέω για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Τους οδηγούς τώρα φορτηγών, τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε. Δεν θα πούνε και οι άνθρωποι αυτοί, εμείς γιατί είμαστε μόνο στο οριζόντιο του 15 λεπτά συν 5 των δηληστηρίων, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση. Γιατί δεν πάμε και εμείς παραπάνω, δεν πάμε και εμείς στα 30-32. Είναι ήδη στα 32 αυτή τη στιγμή οι αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω. Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες αποφάσεις, προφανώς, αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω. Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες

0: μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση της δυνατότητας στεγαστικής χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει το οικονομικό σου προφίλ. Η αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν πρόκειται για έγκριση ή προέγκριση δανείου. Η τελική χρηματοδότηση προκύπτει με βάση τους επίσημους όρους του προγράμματος που θα ανακοινωθούν και στην αξιολόγηση του πιστωτικού φορέα. Επικοινωνείτε με τη Φύνθεση στο 211-77-77-200.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
15: Νόβα 9.31.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
17: Sky 100.3.
18: Ήσουν
17: να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσίων.

0: Οικονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Έχασαν τη ζωή τους δύο ανεβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ να σας ακούσουμε.
2: Ένα συνεργείο αποφάσισε και...
1: Έχετε χρόνο, κύριε Κολομιχάλη. Σήμερα, όχι με το ρυθμό που σας διακρίνει και ταχύτητα.
2: εντάξει.
1: Με την ησυχία που σας διακρίνει. Παρακαλώ.
2: Άκου λοιπόν. Όχι. Βγήκε και σήμερα ένα συνεργείο στην παραλιακή τέτοια ώρα, εδώ και πόσο, καμιά ώρα, 45 λεπτά, να κλαδέψει τους φοίνικες. Ατελείωτο μποτιλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή. Άνευ λόγο επί της ουσίας. Αντί να διαλέξουν μια ώρα που να μην ταλαιπωρήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, μας παίρνουν και παραπονούνται με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διάλεξαν για άλλη μια φορά τέτοια πρωινή ώρα. Είτε στο ένα ρεύμα είναι, είτε στο άλλο. Πάει η παραλιακή, δύσκολη, το είπαμε. Εάν πάτε μέσω της Αμφιθέας όμως. Θα γλιτώσετε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του μποτιλιαρίσματος, οπότε κατά τη γνώμη μου πράξτε το. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο άξονας Πειραιός Σταδίου είναι το δυσκολότερο σημείο του κέντρου αυτή τη στιγμή και δευτερευόντως προσέξτε τη Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Σαρδιτού. Υπατησίων λόγω οπτικής ίνας, εργασιών για οπτική ίνα από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής και σήμερα ταλαιπωρεί πολύ τους οδηγούς και λόγω στροχαίων συμβάντων τα δύο ρεύματα της Κηφισού. Το ανωδικό από τη Λένορμαν, το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Καλά πάει η Αττική Οδός. Έχει μικρό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Λοιπόν, τα ραντεβού μας του Σαββατοκύριακου, μην ξεχαστούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, τα ραντεβού μας αύριο στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας μαζί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, βουλγαρικής καταγωγής, με άριστη χρήση ομιλία ελληνικής γλώσσης και άλλων γλωσσών, εξειδικεύεται σε θέματα Ασίας και μελετά λεπτομερώς την Κίνα. Οπότε η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι συνεχίζουμε την συζήτηση η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα γεωπολιτικά, φίλες και φίλοι. Αύριο αυτό στις 9 το πρωί. Την Κυριακή ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος έκανε εντύπωση σε πολλούς, συνεχίζει την παρουσίαση της Γαλλίας στη σειρά οι μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να περιδιαβούμε όλο το πλαίσιο των κρατών της εποχής, αυτοκρατοριών της εποχής εκείνης, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και αύριο με τον μεθαύριο στις 9 το πρωί με τον κύριο Καραμπελιά έχουμε την δεύτερη συνάντησή μας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, τώρα θα επιμείνω, δεν ξέρω, την είδες σε την συνέντευξη του, είχες την ευκαιρία χθες να διαβάσεις το σκέλος το Ιρανικό και των πετελέων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά. Πού είναι ο Νίκος? Πού είναι? Έπεσε ο Νίκος. Αυτές οι γραμμές, έλεος δηλαδή. Έλεος, σώστε μας με αυτές τις γραμμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιχειρούμε μέσω Viber στο μεταξύ. Για να δούμε τώρα. Να υπενθυμίσω. 698-123-1003 η επικοινωνία μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Προφανώς επηρεασμένοι από το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με τον Πρωθυπουργό. Και στην πλατφόρμα 1003 και στο Viber. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια όταν τελειώσω και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Λέω, μήπως χθες είδες τελικά το σκέλος των απαντήσεων για το Ιράν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι, φαίνεται, μιλάμε για αποκλεισμό.
0: Ναι. Για ασφυκτικό όμως που δεν θα πάρουν ανάσα.
1: Ασφυκτικό
0: δηλαδή.
1: Αποκλεισμό. Ναι. Ο οποίος βέβαια οικονομικά ακόμα δεν προκύπτει όφελος το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποκατασταθεί σε ποστό.
0: Για μας, δεν προκύπτει για μας.
1: Η ροή. Ναι. Δεν προκύπτει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς. Εννοώ για τους καταναλωτές. Όταν λέω εμάς, ζητώ συγγνώμη, ναι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές εννοώ. Ζητώ.
1: Για τους καταναλωτές, ακριβώς. Δηλαδή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό απομονώνεται το πρόβλημα, απομονώνεται το Ιράν, ασφαλίζονται τα στενά και το στενό του Ορμούζ αλλά και τα υπόλοιπα περάσματα. Υπάρχει το πρόβλημα των Χούθη, το οποίο δεν έχει σταματήσει και φαίνεται ότι θα πάει έτσι, γιατί είναι ανταρτοπόλεμος και χτυπάνε όπου μπορούν αναλόγως των συνθήκων που θα βρουν. Φαίνεται ωστόσο ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να ασφαλίσει και αυτή το δικό της χώρο από τους Χούθη, δημιουργώντας έτσι ασφαλή περάσματα. Έχουμε πολλές στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή που έχει προκληθεί από το πρόβλημα που έχει διαρκέσει πολλούς μήνες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεταφορικό σκέλος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά φορτωμένα πλοία και ενδεχομένως με πολύ υψηλά ναύλα, και υπάρχει ένα θέμα και τιμών αλλά υπάρχει και ένα θέμα φέρουσας ικανότητας προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Άρα έχουμε ένα θέμα τιμής στο τέλος, άρα αυτό ακόμα δεν έχει σταματήσει αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η προοπτική προκειμένου να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες, εφόσον, επαναλαμβάνω, παραμείνει η κατάσταση στο μέτωπο, δηλαδή η αδυναμία του Ιράν να αντιδράσει και να αντιδράσει δηλαδή σε όσα γίνονται εκεί στο σκέλος το ενεργειακό, και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάθε φορά που λέγαμε ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, πάντα προέκυπτε στη συνέχεια ένα νέο πρόβλημα. το οποίο σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και μέσα από βιαστικές, άτσαλες, κανονιστικές αποφάσεις που τις οποίες λαμβάνονταν. Νομίζω ότι αν πάμε όπως πάμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, όχι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε εκεί με τα 80-90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι σαφές, και με περιθώρια διήλυσης σχετικά υψηλά, άρα και υψηλές τιμές σε προϊόντα ιδιαίτερα που υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως είναι το ντίζελ, το οποίο παραμένει σε έλλειψη, πρέπει να πω. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα η Ευρώπη το βλέπει, ξεκινώντας τη μεγάλη συζήτηση, πρόσεξε, έχουν κλείσει το 30% των διελιστήριων στην Ευρώπη και η Ευρώπη τώρα ξεκινάει τη συζήτηση για τα διελιστήρια και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτάρκειας στην Ευρώπη. Αυτά είναι, η αλήθεια είναι, τα προβλήματα ευρωπαϊκά, ένας πανάκριβος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν σκέφτεται πριν το πρόβλημα, σκέφτεται και δρά συνήθως μετά το πρόβλημα, άρα εμπολής προκαλεί ζημιές μέσω της ολιγορίας του.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι μόνο... Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ είμαστε 27 κοκόρια που πρέπει να πουν τη γνώμη τους και είναι αντικρουόμενες πολλές φορές, αντικρουόμενες και οι απόψεις και αντικρουόμενα και τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να ομονοήσουν σε μια εμπάσχη κεντρική γραμμή. Ενώ αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα άλλα καθεστώτα που είναι τα αυταρχικά, στα άλλα κράτη με αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εκεί ό,τι πει ο Πούτιν, ό,τι πει ο Σι, και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων επί της ουσίας ό,τι πει ο Τραμπ. Ενώ εδώ 27 λαλούν αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή ναι, εδώ κοντζάν πόλεμο έκανε ο Τραμπ, ακολουθώντας τον Νετανιάου. Ίσως έπρεπε να τον ακολουθήσει ακόμη πιο, και πώς να το πω, δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ήταν κάτι που θέλει το Ισραήλ να τελειώνει την ιστορία, αλλά βλέπεις ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα την πέσουν οι Ιρανοί και θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Το έκαναν όμως.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους πράγματι και δεν είχαν και λόγο να πάνε σε κάτι για το οποίο δεν ενημερώθηκαν. Ωστόσο, η παρουσία της Ευρώπης στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο για παράδειγμα, περισσότερο στην Ερυθρά Θάλασσα, υπήρχε και υπήρχε και στρατιωτική κατά διαστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έσπευσε ούτε μετά να ασφαλίσει τα περάσματα, να δημιουργήσει παρουσία, ενδεχομένως και να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Γιατί οι ροές αυτές που λείπουν, που προξενήθηκε πρόβλημα...
0: Εννοείς τώρα Ερυθρά λόγω των Χούθη, δηλαδή θα έπρεπε, λες ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να βάλει πλάτη να περάσουν, να περνάει το πετρέλαιο.
1: Να περνάει το πετρέλαιο απρόσκοπτα, γιατί από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται στο πρόβλημα, ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρώπη, είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα βρήκε, είχε εναλλακτικές
0: στην
1: Ερυθρά και πολλά
0: τώρα,
1: στρατηγικά.
0: Οι Χούθη δημιουργούν πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή σταματούν
1: και καταγράφεται.
0: Η ροή δεν είναι, πώς να το πω, ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, οι διάφορες αυξομοιώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή προκαλούνται κυρίως από χτυπήματα των Χούθη. Είτε σε εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, είτε απειλές, είτε δημιουργούν προσκόμματα, τα οποία η αλήθεια είναι και παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν επίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορεύματα, είναι άνθρωποι.
0: Ωραία, μια που
1: είναι
0: σκάφη, σε αυτό το σκέλος,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Να πω ότι αυτό που σημείωσε ο Ρούμπιος στον Αλέξη Παπαχελά, ότι αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό κυκλοφορούν τάνκερ με την πρόσφατη εξαγωγή από το Ιράν, αλλά από εδώ και μετά δεν θα υπάρχει πλοίο που θα βγει από το Ιράν με Ιρανικό πετρέλαιο. Καλά το κατάλαβα.
1: Το οποίο να θυμίσουμε ότι φεύγανε ποσότητες Ιρανικού, τα οποία κατευθύνονταν προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την Ανατολική Ασία κάποιο είδους εμπόριο γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και το παρατηρούσαν, κυρίως φαινόταν αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι που παρακολουθούν και υπάρχει τρόπος κάποιος να το δει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο σε μεγάλο σχηματισμό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είναι και ένας απλός παρατηρητής και δημοσιογράφος που φαίνονται. Περνούσαν για μεγάλο διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών και φαινόταν σε έναν βαθμό να εξοικονομούν χρήματα από την πώληση την συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, γιατί απλώς αυτό όλο πηγάζει και από τις καλές σχέσεις που πλέον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα μετά την επίσκεψη Σι στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι μέρος των συμφωνηθέντων εκεί ήταν και αυτό, να ασφαλίσουμε το πρόβλημα του Ιράν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το Ιράν είναι αρκετά μαζεμένο.
0: Μάλιστα. Και τώρα και αυτό που καταλάβαμε από τον Ρούμπιο είναι, από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, είναι ότι σκοτώνονται κάποιοι λογικοί που έχουν απομείνει με τους απολύτως κατσαπλιάδες της θρησκοληπτικής αντιλήψεως, ας πούμε. Έτσι. Ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα.
1: Αυτό, επειδή το ακούμε από το πρώτο στάδιο, πρέπει να αποδειχτεί. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει φανεί, γιατί πολύ απλά επικρατούν πάντα οι πιο φανατικοί του καθεστώτος. Αλλά δεν το έχουμε δει, γιατί θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έλεγε και ο Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2026. Έλεγαν ότι εμείς ξεκινάμε και εσωτερικά θα γίνει κάποιο είδους κινητοποίηση και θα πέσει το καθεστώς. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε, και το δεύτερο είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχασαν. Αυτό απόλυτα αποσαφηνισμένο δεν είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, αυτό το κίνημα εσωτερικά για ανατροπή. Ενδεχομένως οι διεθνολόγοι να έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, αλλά τουλάχιστον σε δημόσια δεδομένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνημα εσωτερικά το οποίο να δείχνει ότι είτε έχασε είτε ετοιμάζεται. Απλώς φαντάζομαι ότι περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να οριμάσει κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να το δούμε το επόμενο διάστημα λόγω και του αποκλεισμού. Χώρες που έχουν για παράδειγμα τέτοιου είδους προβλήματα αναπτύσσονται στη συνέχεια κινήματα προκειμένου να αποφευθεί η φτωχοποίηση υπεραιτέρω του πληθυσμού, να υπάρξει η πίεση τώρα μιλάμε για αποκλεισμό επί της ουσίας του Ιράν.
0: Ωραία, να βάλουμε και την άλλη παραμέτρο. Πρόβλημα. Θα προκαλέσω. Ωραία. Μια ακόμη παραμέτρο, σε παρακαλώ. Οδικώς μπορούν να βγουν ποσότητες μέσω φορτηγών, τάνκερ, αυτοκινήτων πια, αλλά σε πολύ, που δεν μπορούν να συγκριθούν οι ποσότητες με ένα τάνκερ πλοίο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι, είναι μικρότερες ποσότητες, αλλά από ποσότητες τις βγαίνανε και έχουν κατευθυνθεί όχι απαραίτητα από την περιοχή όταν το είδαν σε ένταση μεγάλη και είχαν σταματήσει να λειτουργούν οι θαλάσσιοι οδοί. Κάποια δηληστήρια επιχείρησαν να βγάλουν ποσότητες οδικώς, δηλαδή να βγάλουν οδικώς μέσω Συρίας προς την Μεσόγειο. Από την περιοχή, από το Ιράν ενδεχομένως, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Αυτό που ξέραμε είναι τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που γινόταν από, για παράδειγμα, το Κουβέιτ σε κάποιο διάστημα του προβλήματος, και υπήρχαν και σχέδια ώστε να μονιμοποιηθεί και αργότερα να γίνει κάποιο είδους αγωγός που να πηγαίνει απευθείας και να παρακάμπτει πλήρως το στενό του Ορμούς, πηγαίνοντας κατευθείαν με αγωγό προς την Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι μέτρα προκειμένου μελλοντικά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να αποδώσουν μόνιμα, ενδεχομένως μπορούν να αποδώσουν κάποια επιπλέον έσοδα. Ίσως ικανά να συντηρήσουν ένα μέρος της οικονομίας. Το πρόβλημα το μεγάλο, ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Μια οικονομία στραγγαλισμένη, η οποία δεν έχει σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, να το πω πολύ απλά, που οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ περιορισμένες παρά μόνο με τους απόλυτα στενούς της συμμάχους ενδεχομένως που θα υπάρχουν. Είναι βέβαιο και κάποιοι οδοί οι οποίοι συνέχεια κλείνουν, είναι ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται επί της ουσίας σε πολύ μεγάλη δυσκολία, δηλαδή θα υπάρχουν αδιαράφια σιγά σιγά, γιατί είναι και μεγάλη χώρα, είναι μικρή χώρα, με τεράστιο πληθυσμό το Ιράν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω διάλειμμα και θα έρθω να δούμε και αυτό που έλεγες προηγουμένως, τη διάσταση. Πάμε ξανά στην Ευρώπη, που εμείς εδώ ζητούμε, ο Μπάμπης μπροστά εδώ και χρόνια, και ένα ακόμη δηληστήριο για να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όταν στην Ευρώπη έκλεισαν δηληστήρια. Και τώρα λέμε, δόξα τω Θεώ που έχουμε δύο δηληστήρια και τα οποία βάζουν μέσα τουλάχιστον πρώτη ύλη. Δεν ξεμένουμε τουλάχιστον από πρώτη ύλη, την οποία και εξάγουν τα προϊόντα που
1: έχουν βγάζουν. Έχουν γίνει επενδύσεις. Επενδύσεις που ζητούσε ο Μπάμπης πάντως, γιατί αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα τέσσερα δηληστήρια, είναι δύο εταιρείες επί της ουσίας. Τρία δηληστήρια έχει Hellenic Energy και παράγει όλους τους τύπους πλέον και τα τέσσερα, όλους τους τύπους των καυσίμων και μάλιστα σε πολύ προηγμένο επίπεδο και με παραγωγή πολύ παραπάνω από αυτή που χρειάζεται η Ελλάδα. Γι' αυτό και το εξάγει και εξάγει μάλιστα και βγάζουν και καλά λεφτά και είναι και μεγάλη εξαγωγική δύναμη έχει γίνει η Ελλάδα στα διελισμένα προϊόντα. Άρα οι επενδύσεις έχουν γίνει. Ναι. Η τιμολόγηση πλέον είναι ένα διαφορετικό
0: και
1: πράγμα.
0: Και το άλλο έχουν και εκείνοι έχουν μεγάλο... δεν έχουν εξυγχρονιστεί και εκείνοι με όλα τα προϊόντα.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί αρκετοί, αρκετοί είναι πίσω. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, όπως η Τουρκία.
0: Στα
1: δικά μας έχουν εξυγχρονιστεί όλα.
0: Ναι.
1: Όλα τα, και τα τέσσερα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Και τώρα η Hellenic Energy ετοιμάζει νέες επενδύσεις στα δικά της. Είναι μια ευκαιρία να το κάνει, δηλαδή να διευρύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα.
0: Το μερίδιο αγοράς, δηλαδή λες, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς.
1: Μα θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που οι άλλοι πιάστηκαν απροετοίμαστοι. Και από τη στιγμή που η Ευρώπη συζητά ότι για αυτάρκεια, αυτός που θα επενδύσει πρώτος και τα ελληνικά δηληστήρια έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα προλάβει μια αγορά να την καλύψει και να αυξήσει περαιτέρω ακόμα τις εξαγωγές. Αυτό είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι βιομηχανίες τα δηληστήρια, δουλεύουν απόφοιτοι πολυτεχνείου, Έλληνες, οι οποίοι τους προσλαμβάνουν πλέον επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση και έχουν προσλάβει πάρα πολύ κόσμο. Τους παίρνουν πλέον από φοιτητές. Από το δεύτερο, τρίτο έτος υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν δουλειές αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους βιομηχανίες. Χάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουμε σε μία μύρλα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στα τεχνικά επαγγέλματα, ειδικά σε αυτό τον κλάδο της διήλυσης, ξέρουν πόσο δυναμικός είναι αυτός ο τομέας για την Ελλάδα και πόσο σημαντικός πλέον είναι εξαγωγικά αυτός ο τομέας για την Ελλάδα, το οποίο όμως είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα. Να μπορούμε δηλαδή να ενισχύουμε την εξαγωγική μας οικονομία, ακόμα και αν θα πει κάποιος, μα το προέρχεται από εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε ποιο προϊόν ακριβώς, ενδεχομένως είναι ελάχιστα, που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, δεν είναι εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε πάρα πολλά προϊόντα, εμείς πουλάμε προϊόντα μεταποίηση και εξάγουμε κατά κύριο λόγο. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται και η πρώτη ύλη στην Ελλάδα και μεταποιείται στην Ελλάδα.
0: Νομίζω τελειώσαμε εδώ, Παναγιώτη, κλείσω. Λοιπόν, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ, Άρη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία μου αναφορά είναι στην Ελληνικός Χρυσός, την επένδυση για την οποία μίλησε με πολύ υπερηφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ανέβηκε χθες στην Χαλκιδική και εκεί είχε τη δυνατότητα να κάνει τα εγγένεια και μάλιστα έγιναν και από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός έγιναν αναφορές και στον Πρωθυπουργό και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην εποχή του ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλεψε το θέμα, αλλά και στην κυρία Σδούκου, άκουσα εκεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφέρεται. Λοιπόν, με την τελετή λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή των εγγενείων. Μπαίνουμε μπροστά πια στο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Κουριές, το οποίο περνάει από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Με ορίζοντα 20 ετίες, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθοριστική συμβολή προφανώς της Ελληνικός Χρυσός στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
2: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
23: Νόβα 931.
24: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3. Sky 100,3.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω εργασιών, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Υπογράμμισε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ σημείωσε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κατά την παρουσία του στη χώρα μας, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ξεκάθαρα τα έργα διασυνδεσιμότητας. Σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, επισήμανε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το επικείμενο νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας στην κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Για το θέμα της αυτοδυναμίας είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να την άξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά όχι, αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τη πορεία τη και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτε, ένα άνδρα 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, χθε βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψο τη Ελευσίνα. Αιματήρη επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστέ τρει άνδρε, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίε ανήκουν στο χώρο τη ακροδεξιά, σημειώθηκε χθε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστε προσέγγισαν τον 32χρονο επί τη οδού Κωνσταντινούπολεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπω έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστε και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίε, το θύμα ανήκει στο χώρο τη αριστερά. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9:15, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι σήμερα την επικαιρότητα την διαμορφώνει εν πωλή στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 το πρωί που προηγήθηκε.
1: Νομίζω θα μου έλεγες η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού που ήμουν εκεί.
0: Καλά, η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Θέλαμε άλλο ένα ημίχρονο άλλο σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με Ανδρουλάκη δεν χάνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, γιατί ήταν εκεί πάλι.
1: Καλεσμένο, έτσι ήταν.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετράμε και τον κύριο Τσίπρα να έχει το νου του για τις δικές του εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν τον είδες.
0: Αφού τα έχουν μοιράσει. Ανδρουλάκης πηγαίνει μπάσκετ.
1: Σωστά.
0: Τσίπρας πηγαίνει ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα πρέπει να μιλήσουν αλλιώς. Και εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Τα έχουν βρει. Και έχουν μοιράσει. Ο ένας πηγαίνει στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο άλλος στο ανοιχτό.
1: Αν κάποια μέρα θέλει να πάει ένας μπάσκετ και ο άλλος ποδόσφαιρο, μιλούν τα γραφεία τους. Μην πα σήμερα.
0: Όχι, νομίζω πάνε ξεχωριστά.
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε πολλά, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα κάλυψε η συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε. Νομίζω ότι έχει βγάλει και κάποιες ατάκες οι οποίες δημιουργούν ίντρικα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δημιουργούν συζητήσεις.
1: Και γυρνούν και στη δεκαετία του 80 λίγο, όταν μιλάμε για πράσινα άλογα.
0: Ναι, και όταν ο ίδιος είπε για το 25%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί ως προς τα σενάρια διαδοχής του και όλα αυτά που διακινούνται, θα τα δούμε αναλυτικά εδώ στον Εξώστη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Η Παρασκευή πάντα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, ό,τι και να ακολουθεί. Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τα πάντα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-48-00-170 έως 174. Βεβαίως και στο Viber 698-123-1000. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: θα ακούσουμε διάφορα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και πώς φτάσαμε σε αυτές τις αναφορές, γιατί στο Μαξίμο, όπως έχουμε ξαναπεί, τα μετρούν όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε κόψει αποσπάσματα σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπι, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα όλοι τις προηγούμενες μέρες. Μου άρεσε η ατάκα του βέβαια ότι έχει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο.
0: Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας και τη γαλάζια πατρίδα που την αναμένουμε, να δούμε πότε θα έρθει. Έχουμε και το καλώδιο, οπότε καταλαβαίνουμε και ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, επειδή πρέπει καλώδιο. Επειδή παρακολουθείς κιόλας το ότι γίνεται στην Ελλάς, τελικά τι καλώδιο είναι?
1: Τηλεπικοινωνιών.
0: Τηλεπικοινωνιών, ναι. Γιατί έχουμε μπερδευτεί 3 χρόνια και λέμε όλοι μας καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Τσίπρας χθες και το αποσαφήνισε αυτό.
1: Κοίταξε μου τώρα, όλα αυτά είναι κοντά. Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικής διασύνδεσης, τηλεπικοινωνιών.
0: Φως, νερό, τηλέφωνο που λέγαμε.
1: Με πρόλαβες.
0: Δίνονται οικόπεδα στο Αιγαίο με φως, νερό, τηλέφωνο. Προσέλθετε.
1: Οπτική είναι στο Αιγαίο. Μα κολλάς και εσύ κάτι λεπτομέρειες, έλεος. Τι άνθρωποι είστε.
0: Ναι, όντως. Δεν θα έπρεπε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Τι έχεις πρώτα?
0: Να ακούσουμε τι είπε για τις παροχές, για το δύσκολο χειμώνα, για τα αιτήματα που αυξάνονται από διάφορες πλευρές.
2: Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι.
0: Ξεκάθαρος.
1: Εντάξει, τώρα πρόσεξε να δεις. Γίνονται οι εκλογές τέλη Μαΐου. Εκεί τον Απρίλιο δεν θα δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό, γιατί όντως τα τελευταία χρόνια κάθε Απρίλιο υπάρχει ένα πλεόνασμα που βγαίνει.
1: Πόσο μάλλον τώρα.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα όμως τώρα, ότι κανένας δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο χειμώνας και τι μας περιμένει μπροστά μας. Και επειδή καταλαβαίνω ότι από την Ευρώπη δεν πρέπει άμεσα να περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ποτέ άλλωστε δεν έγινε έτσι. Άντε, το Ταμείο Ανάκαμψης πέσει.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να βασιστεί κάθε χώρα στις δικές της δυνατότητες, άρα στα όρια του προϋπολογισμού. Και επειδή δόθηκαν αυτά στους αλείς, το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη νομίζω είναι ότι δεν γίνεται να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα που θα έρθουν από κοινωνικές ομάδες.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, πως επειδή έχει στο μυαλό τις εκλογές, ενδεχομένως το τραβήξει λίγο και αν είναι να δώσει κάτι, δεν θα το δώσει τόσο κοντά όσο περιμένουμε. Θα πάει Απρίλιο. Δύσκολο να μην δώσει κάτι. Ίσως και Μάρτιο. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι εντελώς προεκλογικό.
0: Τον Απρίλιο υπάρχει δυνατότητα με βάση τα τελικά αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού από το πλεόνασμα να δοθούν. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο από τη στιγμή που δεν δοθεί ένα πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για να δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Ναι,
0: όταν έχει να δώσει
1: τώρα,
0: πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για αρχές έτους, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
0: Φαντάζομαι ότι έχει πετρέλαιο θέρμανσης μπροστά.
1: Ναι, πολλά.
0: Επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα με την βενζίνη να είναι η τελευταία η οποία θα ενισχυθεί, αν ενισχυθεί, από πλευράς καυσίπων.
1: Για πετρέλαιο θέρμανσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, έτσι, γιατί είναι η άλλη εβδομάδα η κρίσιμη, έτσι.
0: Ναι, και γενικότερα για το τι συμβαίνει. Είχαμε χθες στο Eurogroup, υπάρχει και μια πίεση για το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με αυτά που γίνονται στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία θα δούμε πιο κάτω, υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι στο δεύτερο μέρος, προς το τέλος μάλλον, του πρώτου μέρους.
1: Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτουμε. Και τι καινούργια λέξη άκουσα από χθες. Είναι καινούργια λέξη λογοδοσία?
0: Είναι καινούργια λέξη.
1: Μπράβο, γιατί την επανέλαβα και σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε το απόσπασμα και θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η λέξη στις τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη.
2: Επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία.
1: Μίλησέ μου.
0: Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε μια πολύ μια έρευνα για εσωτερική και μόνο χρήση με πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι με πολλά από αυτά τα που ονομάζουμε focus group, αναομάδες. Εκεί, λοιπόν, είδε τα εξής πράγματα και θα αποτυπώνονται πλέον και στις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να κερδίζει έδαφος, Αντώνη, μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής ή σταθερότητας απαντήσεις των πολιτών. Και αυτό προφανώς παίζει ρόλο η κρίση που είναι παγκόσμια και η ανησυχία. Άρα ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να μιλάει όλο και πιο συχνά για σταθερότητα. Το έκανε χθες η Χαλκιδική. Μίλησε και σήμερα για την αυτοδυναμία, αλλά επειδή οι πολίτες εντοπίζουν σε αυτές τις μετρήσεις και ένα ζήτημα με την αλαζονία, ένα ζήτημα με το αν η σταθερότητα από μόνη της δίνει με τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση ένα κλίμα ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τη λογοδοσία, να αντισταθμίσει στην ουσία το αίτημα περί τρίτης τετραετίας, ότι αυτό δεν σημαίνει μια τέτοια εντολή ότι θα έρθει μια κυβέρνηση που θα έχει κερδίσει τρεις εκλογές και θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό όλο αυτό το αφήγημα. Ερωτήθηκε και για τον ανασχηματισμό από τον Άρη Πρωτοσάλτη, το απέκλεισε.
0: Και εκλογές και ανασχηματισμό, γιατί ο Άρης πολύ ωραία και σωστά του έβαλε ότι πως μετάνιωσες που δεν έκανες εκλογές Σεπτέμβρη, που είχες ανάλογες εισηγήσεις και κάποια στιγμή το συζητούσες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην θεσμικότητα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος τετραετής και είπε κάτι άλλο καλό, ότι αν έκανε εκλογές τα ίδια προβλήματα δεν θα είχα μπροστά μου το χειμώνα.
1: Πάντως για τον ανασχηματισμό, εσύ, εντάξει, εγώ θα περίμενα όχι να πει θα κάνω ανασχηματισμό, λίγο να τους κρατήσει ζεστούς και τους υπουργούς, δηλαδή να υπάρχει μια απειλή από πάνω. Γιατί και με την αλαζονία λίγο το αρνήθηκε ότι υπάρχει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε πιο κάτω αυτό το απόσπασμα. Ξυστή είπε και κάτι άλλο. Λέει: δεν θέλω να αισθανθεί κανένας ότι θα κατέβουν μολύβια εν ώψη εκλογών. Κάποιοι ήδη. Τα έχουν λίγο. Τα έχουν και πολύ στιτά τα μολύβια στο γραφείο.
1: Έχει ενδιαφέρον που απάντησε και στα σενάρια που το έβαλε ο Άρης Πρωτοσάλτη.
0: Ναι, περί αλλαγής εν κινήσει, ναι, περί πώς θα ξεφορτωθούμε το Μητσοτάκη που λένε διάφοροι, για να ακούσουμε.
2: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Αν έπαιρνα 25% στις εκλογές τις προηγούμενες, ή αν πάρω 25% τώρα.
0: Προφανώς αυτό ερμηνεύεται και συζητιέται από την ώρα που υπόθηκε, πρέπει να σου πω. Ως ένας πύχης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: 25,2 είναι εντάξει.
0: Από το 25 είναι ένα όριο στο οποίο τίθεται ή θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα ηγεσίας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με 25,5 δεν θα τεθεί.
0: Βάζει ένα όριο. Δεν θες να σου πει είμαι από 25 έως 26.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θέτω το ερώτημα. Με 26,2 είναι καλά. Δεν είναι καλά.
0: Ο ίδιος έβαλε ένα πύχη στο 25.
1: Χαμηλά τον έβαλε.
0: Προφανώς αυτός τον επιλέγει. Η δική του τοποθέτηση είναι να σπίγει στο 25.
1: Όταν οι δημοσκοπήσεις και εκτιμήσεις δείχνουν στο 30 με το 3 μπροστά παγιωμένο, νομίζω ότι πρέπει να βάλει τον πύχη λίγο πιο ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Να τον βάλει 29, να δίνει καλύτερη απόδοση στοιχηματική.
1: Εντάξει, το 25 δεν είναι καλό στόχο σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι έχει λίγο πάρει και κάτω από 20.
1: Έχει πάρει και 18, ναι, 19.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά έγινε επί μνημονίου το 2012.
0: Έκανε κυβέρνηση.
1: Ναι, έκανε τη δεύτερη εκλογή που είναι 29.
0: Με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, με υπήρχε 29, δεν το έκανε με 25.
0: Δεν τέθηκε θέμα όμως τότε για τον κύριο Σαμαρά. Ο ίδιος πάντως έβαλε πύχη το 25. Και βέβαια, επειδή λες για δημοσκοπήσεις, σε αυτή τη μέτρηση που σου λέγανε νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται λίγο πάνω από το 30%. Mm-hmm. Με παγιωμένο το 3 και με αύξηση από αντίστοιχη μεγάλη έρευνα η οποία είχε γίνει τον Ιούλιο, περίπου 2 μονάδες. Και βεβαίως διαπιστώνουν στην ίδια μέτρηση ότι αυτό που έχουμε πει και εδώ, και άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα στη συνέντευξή του να το αμφισβητεί και λίγο να ταράζει όταν το έθεσαν οι δημοσιογράφοι, ότι προς το παρόν όχι μόνο έχει ταβανιάσει η Ελλάς, αλλά πέφτει και λίγο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε στις δημοσκοπήσεις και το Πασόκ να μαζεύει αυτή την ψαλίδα.
1: Η Ελλάς παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει πάρει ό,τι αριστερό κοινό μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, το δικό του αριστερό κοινό, που είναι εκεί γύρω στο 16-17%. Από εκεί και πέρα, οι ειδήσεις στο κέντρο, όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό βλέπεις τον Ανδρουλάκη λίγο να τσιμπάει και όχι τον Τσίπρα.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας με τα Σαρδάμ ήταν ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Δεν
1: πολύ
0: στάθηκε. Εντάξει, έκανε
1: και ο Μαρινάκης
0: Σαρδάμ διαρκείας.
1: Δεν το πήγε πολύ σκληρά. Ναι. Ήταν λίγο ειρωνικός, πιο δεικτικός, αλλά δεν στάθηκε σε αυτό.
0: Εξής από τους κεντρούς.
1: Εσύ μόνο στέκεσαι.
0: Μόνο εγώ. Κανένας άλλος δεν έχει. Όποιος άλλος το ακούει, σου λέει εντάξει, μωρέ, τι, ένα θέμα που το συζητάμε 3 χρόνια. το ανάγει σε εθνικό ζήτημα και σε σχέση με την Τουρκία. Το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως το κοινό του κέντρου τα προσέχει αυτά. Και ίσως να έχει να κάνει με τη διείσδυση και αυτό με τη διείσδυση του κ. Τσίπρα στο κέντρο.
1: Θα το γράφει τώρα ο Ανδρουλάκης παντού. Ηλεκτρικό καλώδιο, μην τυχόν κάνω λάθος αυτό.
0: Δεν έχει κάνει πάντως και όχι, έχει αναφερθεί αρκετές φορές.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Απάντησε όπως είπες και για την Αλαζονία, για να την ακούσουμε την απάντηση.
2: Θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε και τα άλλα ηχητικά να ακούσουμε.
0: Ναι, και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και έχουμε και μεγάλη είδηση για παρέμβαση, ελληνική παρέμβαση στην κρίση στη Γαλλία με τους μαθητές.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4. Και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.

0: Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
1: Ξανά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
2: πότε. Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
14: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Υπάρχουν κάποια ψήγματα, το κοιτάμε. Λίγο ήταν κατηγορηματικός και δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Κοιτά. Και είναι φυσιολογικό και μετά από 7,5 χρόνια, εντάξει, να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Που υπάρχουν δηλαδή, ξεκάθαρα.
4: Εντάξει, αυτό το είπες. Στα 7,5 χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρεις τι, μετά το μήνυμα που έστειλε στο Υπουργικό, ότι εγώ θα τα κρίνω όλα αυτά. Πρέπει λίγο σε αυτό να χαμηλώσει τον πύχη και ο ίδιος στη συζήτηση.
3: Καλά, αυτής. Μιλάμε για αυτά που είδαμε. Εσύ, το ότι λέει κάτι ο Πρωθυπουργός και αλλάζουν τα πράγματα και είναι εδώ πλέον και τους παρακολουθεί όλους. Είναι φυσιολογικό να μαζεύονται όλοι. Αλίμονο δηλαδή.
4: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Ναι.
4: Πολύ...
3: Τόνισε το ιδιαίτερο του χαρακτήρα, το λέει.
4: Αλλά ναι. Με αυτό κάλυψε ναι. Τον τρόπο που εκφράζεται απόλυτα με την τοποθέτησή του. Στο κομμάτι της αλαζονίας, ξέρεις τι θέλει να το κλείσει, γιατί. Καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος ενοχλείται από αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει αυτή την συζήτηση. Και ελπίζει ότι έχουν περάσει και τα μηνύματά τους σε υπουργούς και βουλευτές να μην δώσουν τροφή σε μια τέτοια συζήτηση το επόμενο διάστημα.
3: Αλλιώς θα δούμε ανασχηματισμούς.
4: Γι' αυτό και ο ίδιος είπε στο κομμάτι με το. Γιατί, που του λέει ο Άρης Πορτοσάλτης, γιατί εσείς και δεν μπορούν οι άλλοι. Λέω, εγώ δεν είπα δεν μπορούν οι άλλοι. Εγώ λέω ότι ζητάω τον κόσμο να με κρίνει σε σχέση με τους άλλους. Και ο ίδιος προσπάθησε εκεί να βάλει ένα φρένο στο πώς παρουσιάζεται το δίλημα προς τους ψηφοφόρους.
3: Είπε επίσης την ατάκα για τα πράσινα άλογα. Εμένα μου θύμισε το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Θυμάσαι. Θυμάσαι τον μικρό εσύ.
4: Άρχισε 90.
3: Ναι, εκεί. Στις εκλογές 89 πρέπει να ήταν αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. 85 ήσουν μικρός.

0: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Και όσο ήπιος ήταν με τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο, τόσο δεικτικός ήταν με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, ανέσυρε την δήλωσή του για τα γαλάζια γράμματα από τη Βουλή, του απάντησε με τα πράσινα άλογα. Εντάξει, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στο κάτω-κάτω της γραφής. Επίσημα.
1: Και αυτός είναι ο μόνος που συναγωνίζεται έναν χώρο όπου κυριαρχεί ως τώρα ο κ. Μητσοτάκης, στο κέντρο.
2: Ναι, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή. Κατατίθεται τη Δευτέρα το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε και την μεγάλη μάχη.
1: Νομίζω γι' αυτό και ο κ. Ανδρουλάκης βάζει πολύ μπροστά θέματα στέγασης, θέματα ιδιωτικού χρέους, στοχεύοντας μεσαία τάξη ψηφοφόρους του κέντρου.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη δεξαμενή και αυτή η άνοδος που λέγαμε πριν στην μέτρηση που έχει κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για την κυβέρνηση, οφείλεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στο κέντρο. Ναι. Ενώ στα δεξιά δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έχουν χωριστεί οι μάχες, γιατί η μάχη του κέντρου είναι ανάμεσα στους δύο. Προσπαθεί να μπει η σφήνα ο Τσίπρας, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι στις ευρωεκλογές ο Ανδρουλάκης τα είχε πάει καλά στη μάχη του κέντρου. Εκεί είχε λίγο χάσει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυτό χτες με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ο Κωνσταντόπουλος ξέφυγε.
2: Ναι,
1: δηλαδή ξέφυγε, αυτό δεν είναι ούτε πολιτική αντιπαράθεση, ούτε δημόσια παρουσία, ούτε ιδιωτική παρουσία.
2: Μα καθόταν και έλεγε στον παρουσιαστή, μη μου ξαναφέρει σε μένα, λέει, πρόσωπο το οποίο έφυγε από το Πασόκ και πήγε σε άλλο κόμμα. Και του λέει ο παρουσιαστής, θα φέρνω ποιον θέλω. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Θα μπορούσε ο ίδιος να σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έτσι κι αλλιώς με αυτά που έκανε χθες, δεν έχει κανένα νόημα. Ζημιά κάνει και στο κόμμα του. Καλά, προφανώς και στον ίδιο.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον καυγά και θα πούμε τι έγινε στη συνέχεια.
3: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνετε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή μου, ψυχραιμία, κύριε Κωνσταντόπουλε.
4: Ψυχραιμία.
3: Δεν σας τιμά αυτό που κάνετε.
4: Με τιμά γιατί πρέπει να πει. Στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα στο πατέρα δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι λέγεται ελά. Ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάτε.
2: Και είχε συνέχεια γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου που κατήγγειλε ότι δύο φορές μετά στο διάλειμμα πήγε προς το μέρος της απειλητικά, ότι την αποκάλεσε σκουπίδι, ότι μετά γύρισε εκείνος να τη ζητήσει συγγνώμη αλλά εκείνη δεν τη δέχτηκε, μετά πλέον απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπήρχε μια ανακοίνωση στη θέση του κυρίου Κωνσταντόπουλου την οποία δεν την κατάλαβα, γιατί πετάει ουσιαστικά την μπάλα στην εξέδρα, ότι ήθελε να αλλάξει την ατζέντα, λέει, το κόμμα της Ελλάς μετά τις γκάφες του αρχηγού που δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα ποντίσει, και εμφανίστηκε ξανά, για τον Τσίπρα μιλάει, αμετροεπής, αλαζόνας, δηλώνοντας κατακτήσεις και τον αριστεράς. Για το επεισόδιο.
1: Αμετροεπής, σίγουρα ήταν ο ίδιος σε αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει καλά έτσι, αλλά δείχνει εδώ πέρα τι, ότι η κόντρα. Καταρχάς η κόντρα ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ είναι μεγάλη πλέον έτσι, μετά τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εγώ βλέπω ότι μόνο μονομέτωπο με την κυβέρνηση δεν έχουν και οι δύο, έχουν μονομέτωπο μεταξύ τους. Και τη δεύτερη θέση.
1: Είναι ο θάνατος της ζωής μου, είναι.
2: Ναι, είναι υπαρξιακό. Κομμάτα.
1: Είναι υπαρξιακό για τους δύο. Άρα θα κορυφωθεί περιπλησιάζοντας τις εκλογές. Δεν θα πέσουν τόνοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό νομίζω. Αλλά βέβαια έχουμε καλά νέα από τη Γαλλία. Έχετε δει τι γίνεται με τις μαθητικές διαδηλώσεις. 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και πολύ σοβαρά επεισόδια, πολλές συλλήψεις. Προσπάθησε με το δικό του τρόπο. Αν ήξεραν ελληνικά, θα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα και θα έπεφταν.
2: Θα πρέπει να τα πει στα γαλλικά.
1: Βρέθηκε στις συγκεντρώσεις αυτές ο Νίκος Φαραντούρης.
5: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Οι μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία.
6: Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
2: Αυτό είναι καλό μάθημα για συναδέλφους δημοσιογράφους πώς να κάνουν την ανταπόκριση ή το λεγόμενο stand-up που λέμε εμείς. Περπατητό και περιγράφεις.
1: Τώρα είναι η εικόνα, σας την περιγράφουμε, μαθητές στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, που κάνουν πορεία και διαδήλωση, και ανάμεσά τους ένας κύριος κρατάει ένα μικρόφωνο στο χέρι, φοράει το πουλοβεράκι του και μιλάει για τα αιτήματα των μαθητών της Γαλλίας.
2: Και δείχνει για μένα αυτό, για τον Νικόλα Φαραντούρη, ότι έκανε λάθος, έπρεπε να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς και να μην πάει στο κέντρο στο Πασόκ.
1: Α, εγώ νόμιζα να παραμείνει στο χώρο της κομμωδίας.
2: Όχι, να παραμείνει στο χώρο της αριστεράς όπου ήταν και να μην πάει στο Πασόκ, γιατί το έχει με τις κινητοποιήσεις όπως είδαμε.
1: Είναι κινηματικός.
2: Κινηματικός, διαδηλωτικός.

0: Πάντως οι μεταγραφές συνεχίζονται.
1: Μεταγραφές, αναμενόμενες. Ποια έκανε την εμφάνισή της την Τετάρτη το βράδυ σε συγκέντρωση τελεχών της Ελλάς, στο Ήλιον μάλιστα.
0: Μη με σκάς.
1: Αφού δεν σου δείξα και φωτογραφία, δεν σου δείξα. Τι έφτιαξε όλου.
0: Να μαζεύονται τα παιδιά σιγά σιγά.
1: Να μαζεύονται τα παιδιά και να πηγαίνουμε και στις περιφέρειες μας. Γιατί κάτι ακούγονταν ότι ο Τσίπρας μπορεί να του στείλει αλλού ή να πάει στη Βόρεια Ελλάδα, Αξιόγλου, από όπου κατάγεται. Όχι, Δυτική Αθήνα, όπου είχε πάρει 25-26.000 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, το 23, κοντά με το Χρυσοχοίδη δηλαδή, που ήταν πρώτος. Οπότε και ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ψήφους, άσε τώρα παλιοί και νέοι, όλοι μαζί είμαστε.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνω περισσότερο θα μαζέψει στα αστικά κέντρα ο Τσίπρας, ναι, και περισσότερο στην επαρχία ο Ανδρουλάκης. Εκεί είναι το μοιρασμένο στις δυνάμεις του.
1: Ναι, είναι εκεί τα δύνατα σημεία και των δύο αντίστοιχα. Αθήνα και αστικά κέντρα και περιφέρεια.
0: Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το The Voice of Greece, powered by Telecom, ο οποίος είναι αρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 12η σεζόν, Αντώνη, στο Sky από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 και κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η εντυπωσιακή σκηνή φωτίζεται, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι κότσες παίρνουν θέση στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα και όλοι μαζί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιος διαγωνιζόμενος έχει ταλέντο. Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ, δίνει το δικό του ρυθμό και βρίσκεται ξανά στην καρδιά όσο συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό, ειδικά όταν είναι η φάση που γυρίζουν οι καρέκλες και δεν βλέπουν ποιος τραγουδάει. Εγώ να σας πω, πριν περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
2: Τα 250 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμίδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Και επειδή χθες έγινε πολλή συζήτηση για το νέο look του Άρη Πιλιοτόπουλου.
1: Ναι. Ήταν καλεσμένος. Πού ήταν καλεσμένος?
0: Εδώ, στο σήμερα. Ναι. Βγαίνει και απαντάει σήμερα και λέει: ασχολούνται με το look που έχω, το καινούριο. Δεν ασχολούνται με τις απόψεις, γιατί εγώ παραμένω σταθερός στις απόψεις μου.
1: Ναι. Και το μαλλί μου είναι κατσαρό, όπως όταν ήμουν μικρός. Αν είναι πιο εύκολο στα τρολάκια, τους αφήνουν να ασχοληθούν με αυτό, λέει.
0: Οι απόψεις του πάντως σταθερές, γιατί βγήκε να μιλήσει για την ψυχή της παράταξης στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είχε κάνει και πέρασμα τον κύριο Κασελάκη. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, και ο κύριος Κασελάκης τι είναι, κανένας αριστερός? Είναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε.
1: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έμεινε πολύ όμως.
0: Για όσο έμεινε.
1: Ναι,
0: δεν κατέβηκε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές.
1: Θυμάσαι τι. Ναι, βεβαίως κατέβηκε, αλλά θυμάσαι την πρώτη του.
0: Δεν τον είχε στηρίξει ο Παύλος Πολάκης που είναι βέρος αριστερός?
1: Θυμάσαι την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ? Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερή. Είχε επισημανθεί αυτό. Είχε πει κάποια πράγματα που δεν θεωρήθηκαν τόσο αριστερά.
0: Και τον μαζέψανε.
1: Ναι. Πήρε ένα χρόνο βέβαια.
0: Το μάζεψε λίγο μετά.
1: Εκεί, στα Μπουζοξίδικα.
0: Στα Μπουζοξίδικα, που λέει και η Τζάκρη.
1: Ήμουνα στο Μπουζοξίδικο, θέλω να σου πω έτσι.
0: Πρόγραμμα.
1: Είχε αίθουσες, παρααίθουσες, είχε αίθουσα με video wall, ήταν η κεντρική σάλα. Εντάξει, μιλάμε για κορυφαίες στιγμές στην καριέρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Από εκεί δεν μπορώ να ξεχάσω άλλον έναν υπερασπιστή της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον?
0: Τον Ευάγγελο Αντώναρο, που στριμωχνόταν στην πόρτα.
1: Ευάγγελος Αντώναρος, ναι. Δεν τον βλέπουμε κάπου τον κύριο Αντώναρο τώρα.
0: Μήπως μαζεύει δυνάμεις για τα νέα του πολιτικά εγχειρήματα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, από εβδομάδα τα σημαντικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
0: Στα μέσα της εβδομάδας, ναι, αναμένεται η ανακοίνωση διπλής παρέμβασης, γιατί από τη μία θα είναι η τιμή στην Αντλία.
1: Αυτό θα γίνει 14 του μήνα.
0: 14 του μήνα, γιατί 15 ξεκινάει η διάθεση. Mm-hmm. Άρα περιμένουν και τις τελευταίες τιμές από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα ότι παραμένει ο στόχος για σημαντικά χαμηλότερη τιμή από το 1,75.
1: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι και 2 το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοίτα να δεις, συνδυαστικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει μια πολύ έντονη προσπάθεια να βρεθεί η τιμή του περίπου στο 1,50. Αν το καταφέρει αυτό, στα σημερινά δεδομένα νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όσους βάζουν πετρέλαιο.
1: Έβγαζα τα κοινόχρηστα στις αρχές του μήνα και έβλεπα το αποθηματικό στην πολυκατοικία. Είχα βάλει, δεν ξέρω αν μας ακούει και ο Νίκος Φιλιππίδης, πέρυσι πετρέλαιο, έχω ακόμα δηλαδή μέσα στον κάτω, με 1,1.
0: Καλά, πες τον Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα χρόνο πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Αυτό. Και ξέρεις, κάνεις μια σύγκριση που έχουν πάει τα πράγματα.
2: Και πόσο βρήκες φέτος, Αντώνη, πόσο βρήκες φέτος?
1: Πετρέλαιο.
2: Ναι. Όχι. Α, είχες βάλει με 1,1 πέρυσι.
1: Έχω ακόμα πετρέλαιο κάτω στη δεξαμενή με 1,1. Ναι, 1,1. Το φυσικό αέριο είναι 1,75 τώρα.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να γίνει θα βγει πολύ αυξημένο. Και με την επιδότηση. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν μεγάλη επιδότηση, που δεν ενδεχομένως έχει γραφτεί. Ενδεχομένως την έχει αναφέρει πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 1,40 του Άλεξ Τσίπρα, παρά στο 1,75 που, και κάτω που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το λέω αυτό με συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή επιδότηση από την κυβέρνηση και επιδότηση από τα δελιστήρια.
0: Συνυπολογίζοντας και το επίδομα θέρμανσης στην τελική τιμή?
2: Όχι. Χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης δεν απευθύνεται σε όλους τους σκέλους, είναι 1,3 εκατομμύρια. Μιλάμε η οριζόντια. Ακόμα όμως και αν πούμε ότι είναι κοντά στο 1,50 για παράδειγμα, είναι 33% πάνω σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο. Αν το 1,70 που έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι 50% πάνω σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
0: Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, Νίκο, νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται ή ό,τι συζητήσεις γίνονται πάνω σε αυτό είναι για να αμβληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Έτσι,
0: δεν μπορείς να τα εξαφανίσεις. Όταν η Γαλλία κινδυνεύει να μπει σε κρίση χρέους.
1: Απλώς ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό, εσύ, γιατί βλέπει τι έβαζε πέρυσι και τι θα βάλει φέτος και πόσο θα χρεωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σκεφτείτε τον πληθωρισμό, παιδιά. Ο πληθωρισμός που θα δει σε ένα χρόνο, γιατί μετρέται σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός, τη διαφορά του 30, του 40, όσο τελικά καταλήξει το πετρέλαιο θέρμανση με την μεγάλη κρατική επιδότηση. Φανταστείτε πόσο θα ανέβει αυτό το 5% που βλέπουμε, 5,1 που ήταν η τελευταία μέτρηση, για τους επόμενους 2-3 μήνες ενδεχομένως να είναι και το χαμηλότερο ποσοστό που θα δούμε. Είναι αρκετά υψηλότερο από το 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλησιάσουμε και το 6% και το 7%. Αυτό δεν είναι, είναι το ρεαλιστικό επίπεδο πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά και τους τιμοκαταλόγους, που τους αυξημένους τους κάνουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προέρχονται από μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, από τα πλαστικά που επηρεάζονται και τα απορριμπαντικά, τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάει με αυξημένες τιμές και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καλυφθεί πλέον ούτε με λίστα, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν οι επιχειρήσεις.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε στην συνέλευση του ΣΕΒ, Νίκο, παρακολούθησες, βάλτε πλάτη μετά την ανακοίνωση και των μέτρων 100 εκατομμυρίων, περίπου 95 εκατομμυρίων για το βιομηχανικό ρεύμα. Το επανέλαβε σήμερα και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να βάλουν πλάτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να τη βάλουν αυτή την πλάτη και να συμβάλλουν στο να συγκρατηθούν οι τιμές.
2: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεις. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βάζουν και οι οποίες δίνουν το ρυθμό, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν απορροφήσει, σε συντριπτικό βαθμό. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ δεν είδαμε αύξηση τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είδαμε αντίθετα αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Βοήθησε λίγο και η συγκυρία των προκυπευτικών που ήταν ιδανικές συνθήκες. Ξέχασα να σας πω πριν ότι με τις καταστροφές στην Κύπρο, στην Κρήτη, θα έχουμε αύξηση και των τιμών στα προκυπευτικά. Οπότε υπάρχει σίγουρα επιβαρυντικός παράγοντας το επόμενο διάστημα, ο οποίος έρχεται και ο οποίος, αλήθεια είναι μάλλον δύσκολο με οποιοδήποτε μείγμα μέτρο να καταφέρει κάποιος να το συγκρατήσει.
0: Και με τον κύριο Ντομπρόφσκης χθες που άκουσα στο Eurogroup να μην αφήνει και πολλά περιθώρια για μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια και θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτό το διπλό κύμα πληθωρισμού και καυσίμων.
2: Ναι, ακόμα και ο πιο ήπιος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, είπε τα περίφημα 3 TAF στα αγγλικά, το οποίο είναι το temporary προσωρινά, το target στοχευμένα και το tailored, τα οποία πρέπει να είναι φτιαγμένο δηλαδή για κάθε χώρα ξεχωριστά. Νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Ελλάδα, δηλαδή πλέον η προοπτική να υπάρχει μια γενικευμένη ρήτρα διαφυγής των μέτρων έχει εγκαταληφθεί. Το σενάριο πλέον, νομίζω και ο Πρωθυπουργός το υπονόησε, είναι ότι πάμε σε μια ήπια χαλάρωση για Ελλάδα και Ιταλία, ώστε να μπορούν να χαλάσουν περισσότερα λεφτά, αλλά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα πλέον στοχευμένα στους αδύναμους. Δηλαδή τελειώνουμε με τα γενικής εφαρμογής μέτρα σε επίπεδο καυσίμων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πλέον απόλυτα στοχευμένα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και σε ομάδες πληθυσμών οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο.
0: Νίκο μου, καλό χειμώνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Γεια σας.
0: Καλό χειμώνα.
1: Θα πούμε σε μια εβδομάδα. Γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε κάθε περίπτωση σε όλους. Καλημέρα. Ακολουθούν ο Δημήτρης Στούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη. Γεια σας.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η κρατική ορχήστρα. Σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βύχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
11: Νόβα 931.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
24: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
25: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα στους 93 και 1 και στο www.novaradio.gr. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος και στο ραδιόφωνο η τοπική μας επικαιρότητα. Σήμερα σας έχω μια πολύ όμορφη ευχάριστη έκπληξη, την οποία βέβαια την έχουν εντοπίσει όσοι είναι στα social media μας καθώς το προανήγγυλα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον εκπρόσωπο τύπου, τον διακεκριμένο νομικό, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος βρέθηκε στην Ξάνθη για μια εκδήλωση στην οποία σας παρουσιάσαμε και χθες, και με την αφορμή λοιπόν αυτής της εκδήλωσης έχει τον χρόνο για να μιλήσουμε λίγο για τα δρόμενα στην πολιτική σκηνή. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και στην Ξάνθη βέβαια.
0: Και δική μας χαρά, και να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά.
1: Έχω έρθει για δικαστήριο 2-3 φορές, αλλά έχω έρθει ως φοιτητής πολλές φορές.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχω κάνει και καρναβάλι εδώ.
0: Ήσασταν στην γειτονιά φοιτητής, φαντάζομαι,
1: όχι,
0: να υποθέσω.
1: Όχι, ήμουνα στην Αθήνα.
0: Α, στο ΕΚΠΑ είστε, μάλιστα. Και απλώς είχατε έρθει βόλτα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα έχετε εικόνες από την.
1: Έχω εικόνες από την Ξάνθη, ναι.
0: Να μπούμε λίγο στο περιεχόμενο, γιατί και ο χρόνος σας είναι. Λίγο πιεσμένο. Χθες ήταν ωραία εκδήλωση, να πω.
1: Ωραία εκδήλωση. Έτσι. Και σήμερα πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία.
1: Να επαναλάβουμε
0: τα δρόμενα εκεί πέρα των επαφών, θα λέγαμε. Λοιπόν, εγώ θα μπω στην ουσία. Δεν θα σας πω σε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, μιας και στην στιγμή αυτή εκπροσωπείται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Μιλάμε ότι έχουμε 7-8 μήνες περίπου, λέω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση για να γίνουν εκλογές, και όλοι είμαστε σε έναν προεκλογικό, θα λέγαμε, σε μια προεκλογική περίοδο. Μας ακούει ο κόσμος, μας ακούν πολίτες. Εσείς έχετε μελετήσει και το πρόγραμμα και τις θέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι επιγραμματικά 3 πράγματα γιατί να ψηφίσει κάποιος Πασόκ?
1: Ναι. Για να έχει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, για να έχει ανάπτυξη η οποία δεν θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα διαρκεί όσο διαρκούν οι επιδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους, και κυρίως για να έχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα έχει ένα πρόσημο σαφές υποστήριξης στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον αγρότη, στον εργαζόμενο, στο δημόσιο υπάλληλο, στο νέο, στην κοινωνική πλειοψηφία. Εμείς, ξέρετε, αναδείξαμε σαν κόμμα πρώτη το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και την ακρίβεια. Τους τρεις μεγάλους βραχνάδες που σήμερα έχει η ελληνική κοινωνία, και οι οποίοι θέλουν απαντήσεις και σε σχέση με το πώς μπορείς να δημιουργήσεις όρους ενεργειακής δημοκρατίας, να μειώσουμε δηλαδή το ενεργειακό κόστος, και πώς μπορούμε να στηρίξουμε μια πιο παραγωγική Ελλάδα και να κάνουμε παρεμβάσεις στην ολιγοπωλιακή δομή που έχει σήμερα η οικονομία. Σήμερα, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί καρτέλ και ολιγοπώλια. Απέναντι σε αυτό το μέτωπο, εμείς αντιπαρατάσσουμε το μέτωπο των μικρομεσαίων, των εργαζόμενων, των δημοσίων υπαλλήλων, των νέων, των αγροτών, αυτών οι οποίοι κάθε μέρα μοχθούν. Άρα το κοινωνικό πρόσημο είναι σαφές, και βέβαια μια κυβέρνηση η οποία θα σέβεται το δημόσιο χρήμα. Δεν θα έχουμε αυτό το πάρτι διαφθοράς που βλέπουμε τα τελευταία 7,5 χρόνια, δεν θα έχουμε το ρεκόρ απευθείας αναθέσεων ή διαγωνισμών με έναν μόνο συμμετέχοντα, ούτε τα δισεκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε πολιτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνία.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ασφαλώς αφορούν το τεράστιο μέρος, την πλειοψηφία της κοινωνίας. Όμως υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται μέτρηση της προτίμησης. Υπάρχουν δείκτες που αποτυπώνουν αυτή τη διείσδυση των θέσεων στην κοινωνία. Αλλά κύριε Τσουκαλά, δεν το βλέπω αυτό να αποτυπώνεται. Δηλαδή, ναι μεν τα μέτρα, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι από αυτούς που θα το δω αρνητικά. Δηλαδή ότι αυτό που παίρνουμε τη μεζούρα, υπόσχεστε το α, πώς θα γίνει, από πού θα κόψουμε και τι θα ράψουμε. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό, αν και κάποιος στην αντιπολίτευση μπορεί να υπόσχεται το 10, το 5 να κάνει έτσι όπως είναι σήμερα, θα δούμε τη ρόδα να γυρνάει. Άρα αυτό μπορεί να το δεχτεί ένας πολίτης. Γιατί όμως αυτό δεν αποτυπώνεται?
1: Πρώτα απ' όλα, τον τελευταίο ένα μήνα αποτυπώνεται. Το Πασόκ έχει ανέβει 2,5 μονάδες περίπου. Μάλιστα. Ένα μήνα, αλλά κυρίως αν δει κανείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Το ποιοι δηλαδή.
1: Ναι, και δει την διαπερατότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει.

0: προφανώς την εικονοποιεί ως πρόσωπο ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν τελειώνει σε αυτόν. Πρέπει να αιτηθούν αυτές οι πολιτικές. Οι πολιτικές οι οποίες δεν μπόρεσαν 7 χρόνια τις μεγάλες δυνατότητες που είχε η χώρα. Η χώρα είχε την ευκαιρία να απορροφήσει 100 δις και να τα κάνει ανάπτυξη. Ανταυτού δεν πήγανε στη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν πήγανε στον πρωτογενή τομέα, δεν πήγανε στον κόσμο της εργασίας, πήγανε σε πάρα πολύ λίγους. Όταν ενώ είχε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί 100 δις, λέει η Ελστάτ, το λέω εγώ, ότι οι ανισότητες μείνανε οι ίδιες για ένα 60%, μειώθηκαν για ένα 20% που ζει καλύτερα και αυξήθηκαν για ένα 20% που ζει χειρότερα, αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Έβρεξε δεν πήγε καλά.
0: Και μείνανε όλα ίδια.
1: Ναι.
0: Ένα 20% ζει καλύτερα και μπορεί και πολύ καλύτερα. Το υπόλοιπο 60% ζει το ίδιο και το άλλο 20% ζει χειρότερα.
1: Άρα...
0: Ενώ δεν είμαστε. Η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί συνεχώς να συγκρίνει τις επιδόσεις της με το 15, το 16, το 19. Αλίμονο αν
1: είμαστε στη βαθιά κρίση.
0: Αλίμονο αν συγκρίνεις μια χώρα με δυνατότητες, με πόρους, με βροχή δις από την Ευρώπη, με μια χώρα που ήταν σε επιτήρηση. Κι όμως έχει προσπαθήσει και έχει πείσει έναν κόσμο, ποιος τι σου λέει, ζω λίγο καλύτερα. Λίγο. Α, σαν να είναι κάτι που το πέτυχε ο Μητσοτάκης. Η χώρα θα πήγαινε καλύτερα, ελαττηριακά. Όταν βγαίνεις από μια κρίση, πας καλύτερα. Κοιτάξτε όμως την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όταν έφυγαν από τις δικές τους κρίσεις, είχαν ανάπτυξη 6 και 7%.
1: Και μπήκαν γρήγορα η χώρα μας, σε μια ρυθμό.
0: Ναι, η χώρα μας δεν πέρασε ποτέ το 3. Γυρίστε στις δεσμεύσεις Μητσοτάκη το 19. Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός, τι έλεγε, για μια δεκαετία θα έχουμε 4% ανάπτυξη ετησίως. Δεν είχαμε ούτε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Με την έλλειψη αυτοδυναμίας και την περίπτωση συνεργασίας είπαμε ότι δεν πρόκειται. Το λογικό είναι αυτό που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε εκλογές.
0: Κοιτάξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Εμάς δεν μας νοιάζει, ακούσαμε άλλα κόμματα που λένε ότι τους νοιάζει να καλύψουν τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς δεν μας νοιάζει να τον καλύψουμε, είμαστε αυτός ο χώρος. Μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή τώρα. Το 32, ξέρετε, ξεκινάμε ξανά να πληρώνουμε το κοχρεωλήσια. Αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αν χάσουμε ακόμα μια τετραετία.
1: Η χώρα
0: δεν έχει τον χρόνο να χάσει ακόμα μια τετραετία. Εμείς θέλουμε τώρα να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν δύο λοιπόν σενάρια. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς πολυκατοικίας. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ενδεχομένως χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου με τον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε.
1: Τα ποσοστά θα το δείξουν.
0: Υπάρχει
1: αυτό.
0: Ένα σενάριο. Εμείς έχουμε πει καθαρά. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα και είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει σενάριο στην Ελλάδα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, να κυβερνηθεί η χώρα χωρίς το πρώτο κόμμα. Είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο. Αντικειμενικά. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος στόχος. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Αλλά είναι η αναγκαιότητα, είναι η θεσμική μας υποχρέωση. Σαν...
1: Και ότι θα πρέπει ο πολίτης να αναλάβει την ευθύνη.
0: Και λένε κάτι απλό. Αν στην πρώτη, πάντα ο πολίτης έχει και την ευθύνη και το δικαίωμα, ο λαός είναι κυρίαρχος και είναι σεβαστή κάθε φορά τη μηγορία του. Λέμε όμως κάτι. Αν στην πρώτη κάλπη είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει απέναντί της δεύτερο, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη κάλπη θα ιτηθεί σίγουρα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, επειδή μπορεί να εγγυηθεί και τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά να γίνουν με σιγουριά και ασφάλεια χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί και στον ψηφοφόρο της αριστεράς που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρό κράτος πρόνοιας και να του πει: εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι για εσένα, και στον κόσμο της και του αριστεράς και του κέντρου που θέλει σταθερότητα, θέλει μετριοπάθεια, θέλει να ενωθούν οι Έλληνες, να μην έχουμε ένα εμφυλοπολεμικό κλίμα διαίρεσης, θέλει ισχυρούς θεσμούς, αλλά και στον ψηφοφόρο της δεξιάς, τον παραδοσιακό, ο οποίος όμως θέλει πατριωτική πολιτική, να ασκεί χώρα κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Εδώ τώρα
0: δεν
1: πολύ
0: θέλει σκάνδαλα.
1: Επειδή σας έχω ακούσει σε αυτήν εδώ την θέση, το άνοιγμα αυτής της αγκαλιάς για να προσέλθει κόσμος, νομίζω ότι ναι, το πατριωτικό πρόταγμα και είναι χωρίς αμφιβολία ένα τεράστιο μέρος της κοινωνίας ο συντηρητισμός. Όλοι καλοί θα έπρεπε να έρθουν, αλλά δεν είναι κάτι που ταιριάζει.

0: στον ΠΑΣΟΚ.
1: Με εμείς δεν λέμε ότι θα αλλάξουμε και θέλουμε οι ψηφοφόροι
0: της δεξιάς. Δηλαδή αυτός που έχει το πρόταγμα, το πατριωτικό πρόταγμα, δεν, όχι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπατριωτικό.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν κόμμα πατριωτικό. Ο Ανδρέας Πανδρέου δεν νομίζω ότι υπήρχε. Είναι ο πολιτικός που έκανε πράξη και την ανεξαρτησία στην ουσία, στο βαθμό του να μπορεί η Ελλάδα να έχει μια αυτοδύναμη πολιτική και πολυδιάστατη. Άρα, εγώ δεν θα μοιράσω πιστοποιητικά πατριωτισμού. Όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ και όλη η πολιτική.
0: Αγαπάνε την Ελλάδα.
1: Δεν θα έρθω να στερήσω ούτε αυτό που κάνει η δεξιά διαχρονικά να διαιρεί την Ελλάδα. Εγώ δεν θα πω ότι είμαστε πιο Έλληνες από κάποιους άλλους. Αλλά η δημοκρατική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα το οποίο έχει δείξει ότι στις κρίσιμες περιόδους αυτό είναι το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιτυχιών. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της δικής και του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωζώνη μπήκαμε με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του 80 ανακτήσαμε ένα μέρος αυτονομίας μας μεγάλο με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Άρα, το ΠΑΣΟΚ είναι το τελευταίο κόμμα που πρέπει να δώσει διαπιστευτήρια. Τα έχει δώσει και είναι από τα γενέθλια οράματά του μια εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Είναι και ένα κόμμα το οποίο τι λέει, ότι πρέπει μια χώρα να μπορεί να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως στην Κάσο. Στην Κάσο, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Συρίγος, η κυβέρνηση δεν άσκησε και δίστασε να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα, εμείς δεν λέμε να μας παντρευτεί ο δεξιός ψηφοφόρος. Λέμε ότι όμως στη συγκυρία αυτή που πρέπει να απαλλαγούμε από μια κυβέρνηση η οποία σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ταυτιστεί με τη διαφθορά, πρέπει σε αυτήν την κάλπη να ενωθούν οι Έλληνες για να μην έχουμε αυτή την πολιτική. Και η Νέα Δημοκρατία θα είναι καλύτερο για αυτήν να φύγει από τον φαύλο κύκλο αυτό που είναι σήμερα, που είναι όμηρος του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρου, του κυρίου Βορύδη, να ξαναβρει το βηματισμό της. Εμείς πιστεύουμε στην εναλλαγή. Υπάρχουν δύο πόλοι παντού, κεντροαριστερά και κεντροδεξιά.
0: Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά, κύριε Τσουκαλά, για να μπορέσεις να κάνεις μια αυτοκριτική και να πεις ότι θα τραβηχτώ για να επανέλθω. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμενος το χρόνο και αυτό που μου είπατε από την αρχή, έχετε και την εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ θα μπορούσα να μιλάμε για πολλή ώρα, να σας αποδεσμεύσω σιγά σιγά βάζοντας ένα ζήτημα το οποίο αφορά και τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό, αλλά και βλέπουμε όλη η Ευρώπη είναι σε αναταραχή με το στεγαστικό ζήτημα. Όλοι προβληματίζονται, όλη η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει πρόβλημα με τα φαντ και τη συμπεριφορά, έχει πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων, έχει πρόβλημα με την μη έβρεση στέγης, τα νέα παιδιά δεν μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια, να αναπτυχθούν, οι ήδη υφιστάμενες οικογένειες έχουν πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα. Να ακούσουμε λίγο τις θέσεις, πώς το βλέπετε σαν μια πρόταση, σαν μια λύση σε αυτό το ζήτημα, τόσο και με τα ενίκια, όσο και με τα φαντ, όσο και με
1: το στεγαστικό,
0: με την ίδια τη στέγη.
1: Το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος και η ακρίβεια θα είναι τα μεγάλα επίδικα και διλήμματα αυτών των εκλογών. Και στην Ισπανία το δίλημα αυτό θα είναι. Στέγη δικαίωμα ή εμπόρευμα. Και στην Ελλάδα αυτό θα είναι. Ή πολιτικές Μητσοτάκη, όπου δεν μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία πια να βρει να αγοράσει και να νοικιάσει, όπου υπάρχει ράλι τιμών και κερδίζουν κυρίως με την Golden Visa άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες για να αγοράσουν ακίνητα. Άρα έχουμε και μία στην ουσία μείωση της ιδιοκατοίκησης για τον πληθυσμό, ή θα είναι μια πολιτική η οποία, όπως εμείς την προτείνουμε, θα αυξήσει το απόθεμα των ακινήτων, θα κάνει παρεμβάσεις όπως είναι η κατάργηση της Golden Visa, ο περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση, το πλαφόν στην αύξηση ενοικίων όπου χρειάζεται, οι κοινωνικές κατοικίες. Αυτά θα είναι ένα δίλημα σε αυτές τις εκλογές. Το ιδιωτικό χρέος, αν θα είμαστε πληστηριασμοί, εξώσεις. Σήμερα έχουμε 70.000 πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας ούτε με κριτήρια εισοδήματος. Εμείς λέμε να υπάρχει επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 38-69. Λέμε ο εξοδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικό να μπουν οι servicers. Λέμε περιορισμός ευθύνης του εγγυητή. Λέμε κανόνες του servicers να μην είναι ξέφραγο αμπέλι η χώρα στις ωρέξεις τους. Αντίστοιχα στην ακρίβεια. Έχουμε την αδράνεια, η αγορά μόνη της θα ρυθμιστεί. Εμείς λέμε πολύ καθαρά έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, πλαφών στις τιμές, πρατήρια και δηληστήρια, φορολόγηση υπερκερδών. Αυτά θα είναι τα διλήμματα. Δεν είναι μήλα και πορτοκάλια, ούτε είναι πρόσωπα, εγώ και εσείς. Πολιτικές συγκριστούν. Και ο κάθε πολίτης θα επιλέξει, βέβαια, τι θέλει. Και εκείνος είναι κυρίαρχος και εκεί θα μετρηθούν και όλα, προφανώς.
0: Να πούμε ένα τελευταίο, το οποίο μου δώσατε τη λαβή. Η Golden Visa είναι κάτι που δεν θέλετε να στηρίξετε. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό.
1: Να αλλάξει, να είναι με επενδύσεις.
0: Με η Angel Visa. Και μάλιστα αυτά που έχουν ήδη επενδυθεί σαν ακίνητα να μην είναι βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Εμείς λέμε,
0: όσοι γιατί έρχονταν, παίρναν ολόκληρα ακίνητα, τα οποία πάλι στερούν από την κοινωνία τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει.
1: Εμείς λέμε, τα πάτε και μόνο σας. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι πρέπει, προφανώς θέλουμε να έρθουν άνθρωποι
0: επενδυτές
1: και να επενδύσουν. Αλλά το real estate δεν χρειάζεται πια. Golden Visa, είμαστε δίκαιοι. Μέσα στην κρίση έπαιξε ένα θετικό ρόλο. Στην κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Τώρα δεν παίζει κανένα θετικό ρόλο. Ας έρθει όποιος θέλει να επενδύσει σε μια startup επιχείρηση, μια άλλη επένδυση. Να στηρίξουμε την περιφέρεια. Όχι άλλο Golden Visa. Γιατί βλέπουμε ότι σήμερα από φάρμακο έγινε φαρμάκι, όπως έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ζήτημα εκείνο που έχουν ήδη πάρει με Golden Visa, τι λέμε, μετά από κάποια χρόνια πρέπει αυτό να το έχεις μακροχρόνια μίσθωση. Αν είναι και να ζεις σε άλλη χώρα, και να έχεις πάρει ένα ακίνητο και να το δίνεις βραχυχρόνια, άρα να μην μπορούν
0: να
1: κατοικήσει, τότε κάνουμε τεράστια ζημιά ανυπολόγιστη. Θέλει παρεμβάσεις σε αγορά ακινήτων.
0: Όποτε θέλετε, σας αφήνω. Θα ήθελα σαν πολίτη πλέον, σαν δημότη μάλλον Αθηνών, να σας κάνω μια ερώτηση. Το ελληνικό πώς σας φαίνεται?
1: Εγώ επειδή δεν μένω στο κέντρο της Αθήνας, αλλά μένω ακριβώς μετά το ελληνικό λίγο.
0: Οπότε το ζείτε κάθε μέρα.
1: Προσέξτε.
0: Γιατί τρομάζω κάθε φορά που περνάω από εκεί.
1: Σκεφτείτε εμένα που οδηγάω αυτή τη διαδρομή όλη μου τη ζωή και ξαφνικά στα δεξιά μου δεν βλέπω θάλασσα.
0: Αυτό πάλι.
1: Ενώ έχω συνηθίσει και κάθε απόγευμα
0: και
1: από την άλλη, πρωί να βλέπω.
0: Και από την άλλη το Ντουμπάι.
1: Ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Και εμείς θέλουμε να υπάρχουν επενδύσεις. Θέλουμε θέσεις εργασίας. Θέλουμε. Αλλά αυτή πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό και στο οικοσύστημα και στο περιβάλλον.
0: Την αισθητική.
1: Στην αισθητική και στο να μην αλλάξει.
0: Εγώ το ελληνικό δεν το θυμάμαι να είναι στη θάλασσα.
1: Και να μην αλλάξει ο χαρακτήρας αυτών των περιοχών. Αυτό είναι το μεγάλο άγχος αυτών που ζουν εκεί.
0: Με αυτό το θέμα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στο ελληνικό, το έχετε παρακολουθήσει καθόλου?
1: Ο τομέας αθλητισμού το παρακολουθεί συνεχώς.
0: Ναι, οπότε ας μην το συζητήσουμε. Να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που.
1: Και εμένα. Ήταν ωραία συζήτηση.
0: Και θα υπάρχει διαθέσιμη στο www.novaradio.gr για κάποιον που θέλει να το ακούσει. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ήταν εδώ στο Nova 931. Καλή συνέχεια να σε
1: ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη στον προεκλογικό αγώνα και όλα να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε. Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Για τα επόμενα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής.

0: Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
1: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Ξάνθη, εκπομπή μας από το Nova 931 στο ραδιόφωνο και www Nova Radio στο διαδίκτυο, όπως και η εφαρμογή μας διαθέσιμη για όλους εσάς σε Android και iOS. Στέφανος Στεφανόπουλος, μια μεγάλη παρέα, μια ενημερωτική παρέα, μια παρέα που ακούει την κοινωνία και μεταφέρει σε αυτήν τους προβληματισμούς της. Αυτό θέλω να πιστεύω, έτσι είναι το σκεπτικό λειτουργίας αυτής εδώ της εκπομπής και του ραδιοφώνου. Ελπίζω σε έναν σημαντικό βαθμό να το πετυχαίνουμε. Έχουμε το δεύτερο μέρος μας που έχει συνέχεια και πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Μην χάσετε την ευκαιρία να έρθετε κοντά μας. Μιλάμε για την τουριστική προβολή της περιοχής μας και μάλιστα με μια πολύ οργανωμένη, με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο, με τη σύμπραξη 5 χωρών γύρω από την Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε πολύ λίγο. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, να σας προτείνω την έξοδό σας στο κτήμα. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, μια απολαυστική έξοδος μπορεί να ικανοποιήσει μικρούς και μεγάλους, καθώς το γευστικό αποτέλεσμα θα είναι ιδανικό, τοπικά προϊόντα σε πλούσια μεγάλα πεντανόστιμα πιάτα. Οι μικροί φίλοι ψυχαγωγούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και οι μεγαλύτεροι μέσα ή έξω, ανάλογα τη διάθεση και τον καιρό, και αυτό το φθινόπωρο μπορούν να απολαύσουν το φαγητό και την ατμόσφαιρα στο κτήμα. Μην ξεχνάτε ότι είναι ιδανικός προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα και σε κάθε περίπτωση, επικοινωνώντας με το 254-10-210-10, θα μπορέσετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες αλλά και να κάνετε τις κρατήσεις σας. Κτήμα και το φθινόπωρο είναι ο προορισμός της αληθινής γευστικής αναψυχής. Nova 931, ό,τι συμβαίνει είναι εδώ και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Στο 3ο χιλιόμετρο προς την Καβάλα είναι η έδρα που πραγματοποιείται μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές μορφές ανακύκλωσης και περιορισμού του αποτυπώματος από τα υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτό συμβαίνει με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, η οποία περισυλλέγει, ανακυκλώνει και αδειοδοτημένα αποσύρει οχήματα, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό και τα μετρητά στο χέρι, όπως επίσης μέταλλα, συσκευές και άλλα υλικά. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να σας ενοικιάσει κάδους μπαζόν, κάτι που όλο ένα και περισσότερο έχουμε ανάγκη σήμερα. Και όλα αυτά και εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 266-55, αλλά και με τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έρθουμε σε άμεση επαφή διαζώσης στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. 2-54-10-266-55 και για ενοικίαση κάδων μπαζών, η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη από το 1980 είναι η ανακύκλωση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Προχωράμε στη συζήτησή μας και η τουριστική προβολή της περιοχής μας στο επίκεντρο σε λίγο.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
3: Nova Radio. News Today. Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Παρασκευή πρωί, 9 του Οκτώβρη, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το Καλημέρα Ξάνθη και είναι ο Nova 931. Με αφορμή την συνέχιση μιας δράσης η οποία έχει σαν σκοπό την ανάδειξη μέσα από ένα διακρατικό δίκτυο των βιώσιμων τουριστικών προορισμών στη Μαύρη Θάλασσα, με τη συμμετοχή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου αλλά και του Δήμου Καβάλας, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Χατζούδη. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Καβάλα, και ο τομέας που ειδικεύεται είναι η στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων. Κύριε Γατζούδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Είναι σημαντικό το να μιλάμε για την τουριστική προβολή, καθώς ο τριτογενής τομέας αποτελεί μια από τις σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης όχι μόνο της περιοχής μας αλλά ολόκληρης Ελλάδας. Νομίζω στην περιοχή μας το χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο και γι' αυτό το λόγο επιστρατεύσαμε και την επιστήμη για να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα το οποίο είναι υποστηριζόμενο από προγράμματα του Ίντερνετ.
4: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Αφορά τη Μαύρη Θάλασσα σαν την επόμενη μέρα.
4: Βεβαίως, ναι, συμμετέχουν χώρες που βρέχονται, ας το πούμε έτσι, ευρύτερα, με την ευρύτερη έννοια από τη Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε εμείς, είναι η Ελλάδα, είναι η Ρουμανία, είναι η Βουλγαρία, είναι η Τουρκία και η Μολδαβία.
2: Έτσι λοιπόν, τον SASTEST.net, τι ακριβώς είναι?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, απαντάει το ερευνητικό πρόγραμμα, απαντάει σε μια ανάγκη η οποία είναι πολύ σύγχρονη και έχει να κάνει με το βιώσιμο τουρισμό. Δηλαδή, να έχουμε τουριστική κίνηση την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε και η οποία δεν πληγώνει το περιβάλλον, την κοινωνία, και στην ουσία έχουμε μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να διατηρείται σε βάθος χρόνου και το τουριστικό προϊόν, η τουριστική κίνηση δεν επιβαρύνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, το περιβάλλον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει η τουριστική κίνηση ιδανικά να βοηθάει και την τοπική κοινωνία, πρέπει να έχει, να νιώθει και ικανοποίηση ο τουρίστας που έρχεται, αλλά και ο πολίτης της Ξάνθης, της Καβάλας, πρέπει να μην νιώθει ότι ο υπερτουρισμός μειώνει την ποιότητα ζωής του.
2: Αυτή ακριβώς τη λέξη από τα προλεγόμενά σας μου ερχόταν, το πρόβλημα του υπερτουρισμού που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, προφανώς σαν κάποιος που ασχολείται με αυτό το θέμα θα μπορούσατε ίσως να μου δώσετε μία απάντηση. Δημιουργείται ο υπερτουρισμός από το εξαιρετικό ενδιαφέρον των τουριστών για κάποια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες περιοχές? Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πώς το πουλάς. Δηλαδή, είναι γεγονός και το ακούω ακόμα και σε Έλληνες που λένε ότι θα πάω σε περιοχές οι οποίες ξέρω ότι διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό, γιατί θα μου βγει μεσά λεφτά από ό,τι στην Ελλάδα. Φαντάζεστε ότι ο Βορειοευρωπαίος, ο οποίος έχει άλλη κουλτούρα με εμάς, τα μετράει 5 φορές περισσότερα από ότι ο Έλληνας, ο οποίος μπορεί να κάνει την υπέρβαση να πάει σε ένα μέρος επειδή έτσι θέλει το ελληνικό νησί και τα λοιπά, αλλά ο Βορειοευρωπαίος δεν έχει τέτοια, δηλαδή νούμερα βλέπει και κλείνουν. Άρα λοιπόν, όταν ο ίδιος έχει δημιουργήσει η ίδια χώρα, η ίδια περιοχή, τις υποδομές και προσφέρει ένα προϊόν σε πολύ δελεαστική, να μην πω εξαιρετικά χαμηλή τιμή, λογικό δεν είναι να έχει υπερτουρισμό? Δηλαδή ψάχνουμε να μειώσουμε τη μεγάλη προσέλευση κόσμου, ενώ από την άλλη ενισχύουμε αυτό τον ρόλο και την προτίμηση με το παρεχόμενο προϊόν.
4: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Εμείς, κοιτάξτε, προσπαθούμε να... Τι κάνουμε εδώ στο πρόγραμμα, τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε? Λιγάκι να δούμε την νοοτροπία. Κοιτάξτε, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, όμως μπορούμε λιγάκι να δείξουμε μια κατεύθυνση. Δηλαδή να εξηγήσουμε ότι θα πρέπει λίγο να μιλάμε μεταξύ μας. Οι φορείς, ο Δήμος, οι επιχειρήσεις, με έναν τρόπο έτσι ολοκληρωμένο, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τις προκλήσεις που δημιουργεί δυστυχώς το φαινόμενο που αναφέρατε, δηλαδή ο υπερτουρισμός, στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι βιώσιμο, ας το πούμε έτσι, να μαζευόμαστε όλοι σε μεγάλες πόλεις ή σε τουριστικούς προορισμούς πολύ, πολύ δημοφιλείς, και να κάνουμε να παρκάρουμε 40 λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει νόημα. Ο τουρίστας από ένα σημείο και μετά θα καταλάβει ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι ελκυστικό. Θα πρέπει ο τουρισμός επίσης τα ωφέλη του να διαχέονται στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε τοπικές επιχειρήσεις που θα αναπτύσσουν προϊόντα, τα ξενοδοχεία θα τα προωθούν. Να έρχεται δηλαδή ο τουρίστας και να γνωρίζει και την ελληνική κουλτούρα, αλλά και την τοπική παραγωγή. Εντάξει, είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Τώρα να σας πω, το ζήτημα που θέσατε εσείς είναι πολύ μεγάλο.
2: Ναι.
4: Εσείς θέσατε το μεγάλο ζήτημα. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.
2: Τα κομμάτια που θα συνθέσουν μια καλύτερη τουριστική.
4: Σωστά, σωστά.
2: Περίοδο.
4: Από μια αποσπασματική δηλαδή γενικότερα αντιμετώπιση. Μπορεί ένα ξενοδοχείο να ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει μια περιβαλλοντική συνείδηση ενισχυμένη. Κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει όμως και να αποκτά και πλεονέκτημα επειδή. Το άλλο ξενοδοχείο έχει υποστεί ίσως ένα κόστος για να είναι υπεύθυνο αναφορικά με το περιβάλλον.
2: Όπως συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή,
4: σωστά.
2: Οι νοικοκύριδες πληρώνουν την ύφη που λέμε.
4: Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα και να υπάρχουν και ένα δίκτυο υποστήριξης που θα βοηθήσει τους νοικοκύριδες να έχουν τη στήριξη και τα εργαλεία που χρειάζεται για να μπορούν να κάνουν επένδυση και να νιώθουν ότι την πληρώνονται πίσω.
2: Και ότι είναι ανταγωνιστική τελικά.
4: Σωστά, ότι τελικά. Το προϊόν τους θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο προηγούμενο σημείο σας. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι, η αγορά δεν είναι μια ενιαία αγορά, αποτελείται από διάφορα κομμάτια.
2: Μάλιστα.
4: Είναι ίσως αρνητικό για εμάς να επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα κομμάτι το οποίο ζητάει ένα φτηνό τουριστικό προϊόν. Αν εσύ πουλάς υπηρεσίες, προσφέρεις υπηρεσίες που δεν είναι πολύ υψηλής ποιότητας, θα προσελκύσεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το φτηνό. Και θα έρθουν εδώ με τη λογική που είπατε. Πάω δηλαδή κάπου με βάση το κριτήριο μόνο τα χρήματα. Εμείς πρέπει να στοχεύσουμε σε άλλα κομμάτια τα οποία υπάρχουν και είναι εκεί. Υπάρχουν δηλαδή τουρίστες οι οποίοι έχουν ως κριτήριο για την επιλογή ενός προορισμού γενικότερα, συνολικά, βλέπουν άλλες διαστάσεις. Είναι εύκολο να προσελκύσουμε αυτούς τους, ας το πω, πιο βορειοευρωπαίους τουρίστες. Κοιτάξτε, το αντικείμενό μου, η στρατηγική των επιχειρήσεων κοιτάει το μέλλον. Το μέλλον σιγά σιγά το σχεδιάζεις και μπορεί να σε οδηγήσει πολύ μακριά από εκεί που είσαι. Δεν είναι δηλαδή μονόδρομος το τουριστικό προϊόν όπως το γνωρίζουμε. Μπορούμε να προσελκύσουμε λοιπόν και ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να κάνουν διακοπές σε μέρος που είναι, ας το πούμε έτσι, περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Θέλουν να δουν ότι και οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής περνάνε καλά με τους τουρίστες, το λέω πολύ απλά. Δηλαδή δεν τους επιβαρύνει η παρουσία τους εκεί. Θέλουν να δουν λοιπόν κάτι που είναι βιώσιμο. Και δίνουν σημασία σε τέτοιους προορισμούς. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι της αγοράς που θέλει το φθηνό και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που θέλει καλύτερες υπηρεσίες και θέλει να δει και την τοπική κουλτούρα, θέλει να δει τα τοπικά προϊόντα και πληρώνει και παραπάνω συνήθως. Άρα το θέμα είναι και ποιους θέλουμε να προσελκύσουμε. Αν βελτιωθούμε εμείς, βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Ο στόχος είναι να προσελκύσουμε και τουρίστες που θέλουν και το κάτι παραπάνω και πληρώνουν κάτι παραπάνω.
2: Κατανοητό και πολύ σωστό. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα και τις στόχους του. Μια μικρή στάση έτσι συμπλήρωμα στα προηγούμενα. Είναι γνωστό ότι πέρα από τις φυσικές ομορφιές, δηλαδή τη θάλασσα και το τοπίο και τις ακτές μας που είναι πολύ όμορφες στην περιοχή μας, έχουμε και την πρόταση εναλλακτικών ψυχαγωγικών τουριστικών δράσεων. Έχουμε τα ποτάμια μας, έχουμε το ορεινό κομμάτι το οποίο είναι εξοικειωμένο και προσελκύει βορειοευρωπαίους ή και άλλους, όχι μόνο, και στην Ελλάδα γίνεται γι' αυτό πλέον μια σε υψηλό βαθμό προτίμηση επισκεπτών, συν τα υπόλοιπα κομμάτια που μπορεί να είναι πέρα από τις δράσεις σε φυσικό περιβάλλον, ο θρησκευτικός προορισμός ή τα αρχαιολογική ενδιαφέροντος σημεία που είναι και αυτά πλούσια λόγω της περιοχής που έχει αναπτυχθεί πριν στην αρχαιότητα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν σε αυτό εδώ το σχεδιασμό και να προβληθούν ανάλογα.
4: Είναι αλήθεια ότι υποτιμάμε αυτά που έχουμε. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ νεότερος ως φοιτητής που, ξέρετε, έχουμε το πρόγραμμα Εράσμους και όλοι θέλαν να πάνε στην Ισπανία κάπου, σε κάποιους δημοφιλείς προορισμούς. Και μία φοιτήτρια από την Πολωνία ήρθε στην Καβάλα γιατί ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του Απόστολου Παύλου.
2: Α, σωστό και αυτό.
4: Και εκεί ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν να σκέφτομαι ότι τα πάντα υπάρχουν. Όλοι, υπάρχει ζήτηση για τα πάντα.
2: Πώς θα το λανσάρεις είναι και θα το αναδείξεις στην πραγματικότητα.
4: Πώς θα το αναδείξεις και πώς θα γίνει το τουριστικό αυτό προϊόν θα ολοκληρωθεί με τη στρατηγική γενικότερα της περιοχής. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε αποσπασματικές δράσεις. Στο θρησκευτικό τουρισμό, στον τουρισμό τώρα που ξέρετε επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δημοφιλής, έχει να κάνει με την υγεία. Έχει να κάνει έχουμε τα λουτρά των ελευθερών εκεί έξω από την Καβάλα, είναι ανεκμετάλλευτα εδώ και πολλά χρόνια. Όμως αυτά χρειάζονται μια προσέγγιση ολοκληρωμένη. Δεν μπορεί μόνο ένας επενδυτής να τα λειτουργεί. Θα πρέπει μαζί με άλλες δράσεις όλα μαζί να προσφερθούν σε ένα πακέτο, σε ένα τουρίστα για να μπορεί να έρθει και να επισκεφθεί και στην Καβάλα τα λασπόλουτρα και να πάει και στα θερμά λουτρά. Να έχει δηλαδή, να υπάρχει ένα οικοσύστημα όπως το λέμε, συνοδευτικών προϊόντων, υπηρεσιών, το οποίο θα μπορεί ολοκληρωμένα να επιλέξει ένας τουρίστας. Η αποσπασματικότητα των δράσεων είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό δεν έχουμε τα ωφέλη και δεν έχουμε μπει τόσο δυνατά σε αυτές τις αγορές, σε αυτά τα κομμάτια της αγοράς.
2: Οπότε θέλουμε ένα μανατζάρισμα αυτών, έναν μαέστρο θα λέγαμε, να κάνει όλα αυτά τα υπέροχα όργανα και τους σολίστες να παίξουν μαζί.
4: Σωστά.
2: Η συνέχεια, έχουμε τις κοινές λύσεις, αλλά μπορείτε να μας μιλήσετε μέσα από τις διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Μαθαίνω ότι σύγχρονες τεχνολογίες είναι κάτι το οποίο ακολουθεί το πρόγραμμα. Η βελτίωση λοιπόν αυτών των συνθήκων και της προβολής έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη.
4: Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς σαν επιστημονικός βραχίωνος του προγράμματος Interreg θα αναπτύξουμε με τη βοήθεια συνεργατών ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα ακολουθεί μια επιστημονική βεβαίως μεθοδολογία και θα κάνει το εξής. Στην αρχή, μια βασική αρχή στη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι ότι για να βελτιώσεις κάτι πρέπει να το μετρήσεις. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την καταγραφή. Άρα πρώτα μετράμε. Αυτή η καταγραφή θα μας οδηγήσει στον εντοπισμό προβλημάτων. Στη συνέχεια, με την βοήθεια των βέλτιστων πρακτικών που θα μοιραστούμε με τους εταίρους του έργου, αλλά και με την πληροφορία, την παγκόσμια που υπάρχει, που θα αναλυθεί και με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, θα προτείνουμε παρεμβάσεις. Και στη συνέχεια, αυτό που θα κάνει το εργαλείο είναι ότι θα κάνει ένα monitoring, δηλαδή μια συνεχή παρακολούθηση. Άρα θα προσπαθούμε να δούμε. Για παράδειγμα, στην Καβάλα κάναμε μία έρευνα το προηγούμενο έτος και είδαμε ότι η ικανοποίηση από το τουριστικό προϊόν, δηλαδή η επιβάρυνση που νιώθουν για παράδειγμα οι καβαλιώτες, η ικανοποίησή τους είναι στο 55-56-57% του χρόνου. Μεγάλωσε.
2: Μικρινέ.
4: Ποια υποδιάσταση της έννοιας ικανοποίηση έχει τη μεγαλύτερη πίεση, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και έτσι λοιπόν οι δράσεις που θα αναλαμβάνουμε θα τις μετράμε στη συνέχεια για να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν έχει σημασία να αναλάβουμε μια δράση και να μην μετρήσουμε τι έγινε στο τέλος, τι συνέβη στην πραγματικότητα, τι αποτέλεσμα είχαμε. Άρα λοιπόν το εργαλείο αυτό θα μας βοηθάει, δεν θα υποκαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, αλλά θα δώσει στον άνθρωπο περισσότερη πληροφορία για να μπορεί να λάβει καλύτερες αποφάσεις.
2: Σε όλες τις επιχειρηματικές, επαγγελματικές δραστηριότητες, η διαδικασία του feedback είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο και πολύ δύσκολο στην αποτίμηση. Δεν είναι τόσο απλό και είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης. Γι' αυτό και όλες οι μεγάλες εταιρείες, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, συμμετέχω σε όλα τα feedback που μου στέλνουν μεγάλες εταιρείες, γιατί ξέρω το κόστος και την αναγκαιότητα που σε μένα θα επιστρέψει με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των εταιριών. Άρα και εδώ έχουμε αυτό εδώ ακριβώς το στήσιμο του αυτοέλεγχου και της βελτίωσης.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, τώρα εγώ και ακαδημαϊκά και σαν πολίτης πιστεύω πάρα πολύ στη μέτρηση δικτών, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση.
2: Και οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
4: Οι αριθμοί πολλές φορές μπορεί να λένε ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας. Είναι ένα συνδυασμός ποσοτικών δικτών. Οι δικτές είναι συνήθως ποσοτικοί και μετά ποιοτικής ανάλυσης, είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι και αυτά πάρα πολύ βασικά. Όλα μπορούν να μετρηθούν. Ένα κατάλληλο σύστημα, έξυπνα στημένο, μπορεί να μετρήσει πολλές διαστάσεις, για παράδειγμα της ικανοποίησης. Υπάρχουν μοντέλα που μετράνε την ικανοποίηση από το τουριστικό προϊόν μέχρι την περίθαλψη σε νοσοκομεία. Άρα τα εργαλεία υπάρχουν εκεί. Το θέμα είναι να τα πιστέψουμε και δεν θέλω να υποστηρίξω ότι θα γίνουμε τη στιγμή τεχνοκράτες και θα αποφασίζουμε με βάση κάποια νούμερα και αν είμαστε από κάτω κοβόμαστε όπως οι φοιτητές, αν είμαστε από πάνω τα πάμε καλά. Εμείς θέλουμε να δούμε την πορεία, θέλουμε να δούμε τη βελτίωση, την τάση, σαν καθηγητής δηλαδή. Η ακαδημαϊκή, στο πανεπιστήμιο, στο δημοκρίτιο, αξιολογούμαστε από τους φοιτητές μας. Λαμβάνουμε υπόψη την αξιολόγηση και του χρόνου προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Να βελτιώσουμε μια διάσταση στην οποία δεν υπήρξε τόσο υψηλή ικανοποίηση. Ζητάμε την αξιολόγηση. Νομίζω ότι αυτός που δουλεύει θέλει να βλέπει, να παίρνει ειλικρινές feedback για αυτό που κάνει. Τώρα για το ερώτημα που πολλοί θέτουν, τεχνητή νοημοσύνη, που είναι το μεγάλο ζήτημα της εποχής μας, εμείς θα. Το πρόγραμμα πατάει πάνω σε αυτή την τάση και προσπαθεί να κάνει σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, εμείς θέλουμε όντως το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Ξέρετε, σε κάθε σύστημα υπάρχει λογική. Αν λάβεις καλές πληροφορίες, θα τις επεξεργαστείς και θα πάρεις μια καλή απόφαση. Αν λάβεις κακές πληροφορίες, η επεξεργασία σου θα έχει πρόβλημα και έτσι λοιπόν η απόφαση που θα λάβεις θα είναι και αυτή λανθασμένη. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ λοιπόν. Το δίκτυο αυτό που το είπαμε SAS-DEST-NET, αυτό το δίκτυο του Sustainable Destination, των βιώσιμων προορισμών, θα ανταλλάσσει μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές από κάθε περιοχή. Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας, θα μαθαίνουμε και οι άλλοι τι έμαθαν από την προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του τουριστικού τους προϊόντος. Θα γίνει λοιπόν ένα δίκτυο διάχυσης γνώσης και έτσι θα μπορούμε σιγά σιγά να βελτιωθούμε και να δώσουμε μια κατεύθυνση. Ξέρετε, μπορεί σήμερα να μας ακούγεται λιγάκι περίεργο, αλλά στο μέλλον, ακόμα και ο τουρίστας που τον θεωρούμε εύκολο, ο Βούλγαρος τουρίστας που είναι πολύ κοντά σε εμάς, ενδέχεται να μην ικανοποιείται από αυτά που σήμερα προσφέρουμε, γιατί ξέρετε, το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει, οι προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν. Η νέα γενιά θέλει ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες και θέλει να βλέπει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση, για παράδειγμα, στο περιβάλλον, στην κοινωνία.
2: Έχει ευαισθητοποιηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό.
4: Και στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Mm. Άρα εμείς πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί θα είναι το αύριο. Έτσι, εξελίξεις πάρα πολλές φορές στον κόσμο των επιχειρήσεων, στην κοινωνία, εμφανίζονται σε μια εμβριακή μορφή, αλλά μεγαλώνουν μετά από 10-15 χρόνια. Εσύ πρέπει να έχεις κάνει είσοδο, να έχεις ξεκινήσει λιγάκι να ασχολείσαι με αυτά, όχι μετά από 15 χρόνια, από σήμερα, για να είσαι έτοιμος στο μέλλον. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η βιωσιμότητα είναι κάτι που αφορά το μέλλον, αφορά το σήμερα, όμως θα αφορά ολοένα και περισσότερο το μέλλον και στο μέλλον ολοένα και περισσότεροι θα αποφασίζουν για τον τουριστικό προορισμό με βάση τέτοια κριτήρια. Θα βλέπουν δηλαδή φορείς, οργάνωση, διαφάνεια, περιβάλλον, θα βλέπει αν οι εργαζόμενοι στο τουριστικό προορισμό που επισκέφτονται είναι ικανοποιημένοι. Δεν θέλει να βλέπει ο τουρίστας να ξέρει παιδιά, το λέω σε εισαγωγικά, που δουλεύουν σε συνθήκες εξάντλησης. Εντάξει.
2: Ναι. Όλο ένα και περισσότερο η ποιότητα δηλαδή και η ισορροπία θα λέγαμε είναι προτάγματα. Η διακρατική συνεργασία, οπότε ένα ερώτημα που ήθελα να συζητήσουμε με προλάβατε, η διακρατική συνεργασία έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ακριβώς υπάρχει η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετοχόντων σε αυτήν εδώ τη δράση και φυσικά πάλι το είπαμε, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο από τη δικιά μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, βάζει την τεχνογνωσία στη χρήση αυτών των εργαλείων τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και το σήμερα αλλά κυρίως το μέλλον.
4: Πολύ σωστά, ναι, τα εργαλεία, βάζουμε την τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εργαλείων, γνωρίζουμε τι σημαίνει μέτρηση, τι σημαίνει αξιολόγηση, τι σημαίνει feedback, όλα αυτά που συζητήσατε και εσείς και αναφέρατε πολύ σωστά πριν. Και γενικότερα θα ασχοληθούμε και με το εκπαιδευτικό λίγο κομμάτι, δηλαδή πώς τα διδάγματα, πώς τα αποτελέσματα εδώ του δικτύου θα διαχυθούν σε επιχειρήσεις, σε φορείς και πώς θα μπορέσουμε λιγάκι να βρεθούμε σε ένα τραπέζι και να κάνουμε μια κουβέντα για να λύσουμε προβλήματα. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι stakeholders, όπως αναφέρουμε, δηλαδή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις, οι φορείς των δήμων, να μπορούν να κάτσουν μαζί και να χτίσουν μαζί μια λογική που θα είναι όχι αποσπασματική, αλλά θα οδηγεί σε μια συνολική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και θα μας δείχνει μια πορεία, μια κατεύθυνση. Αυτό θέλει να κάνει το πρόγραμμα. Ξέρετε, ο κόσμος αλλάζει νομίζω σιγά σιγά με τέτοιες μικρές προσπάθειες. Είναι ένα πρόγραμμα, το συνολικό προϋπολογισμός του είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Είμαστε 5 χώρες. Η ιδέα μας είναι να δείξουμε το μέλλον και να δώσουμε ένα σπρόξιμο προς τα εκεί. Έτσι, αυτό θα είναι κέρδος να το πετύχουμε, να μάθουμε να μιλάμε μεταξύ μας και να μείνει και το εργαλείο. Δηλαδή, το εργαλείο αυτό που θα χτίσουμε θα μείνει. Θα μπορεί όποιος θέλει να λάβει μια απόφαση για το μέλλον να βλέπει.
2: Και να το αξιοποιεί.
4: Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Χατζούδης είναι μαζί μας, επίκουρος καθηγητής του Δημοκρητίου, το τομέα στρατηγικών. Στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων και να ολοκληρώσουμε, κύριε Χατζούδη, αν θέλετε, λέγοντας στους ακροατές μας πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί αυτή η φάση του προγράμματος που θα δημιουργήσει αυτή την υποδομή και αυτό το εργαλείο το οποίο θα μείνει στην κοινωνία και στην περιοχή μας.
4: Βεβαίως, έχουμε μέχρι το Μάιο του 28.
2: 28,
4: ναι, okay. Το 28
2: έχουμε. Περίπου δηλαδή, στη μέση είμαστε.
4: Είμαστε κάπου στη μέση, ναι. Το kick-off meeting έγινε πριν από 9-10 μήνες στην Καβάλα, δηλαδή ξεκίνησε το πρόγραμμα πέρυσι Νοέμβριο, αλλά περνάει λίγος χρόνος, μετά βρεθήκαμε, έχουμε πάει στην Ρουμανία, τώρα εγώ την Δευτέρα θα βρεθώ στη Μολδαβία για 2-3 μέρες, όπου εκεί θα κάνουμε συνάντηση των εταίρων και θα συζητήσουμε λιγάκι πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Η δουλειά είναι μπροστά μας. Το δικό μας κομμάτι, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθεί, είναι μια πρόκληση που την έχουμε μπροστά μας. Όμως έχουμε ανθρώπους με δεξιότητες και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.
2: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε τη συζήτησή μας.
4: Βεβαίως.
2: Γιατί είναι υποεξέλιξη όλη αυτή η δράση, η οποία έχει το άμεσο ενδιαφέρον για την κοινωνία και για την περιοχή μας.
4: Και εμείς θέλουμε να μας αξιολογήσετε για το αν αυτά που είπαμε θα γίνουν. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε ανακόλυθμοι όσο λέγαμε πριν.
2: Εγώ θα έλεγα ότι θα γίνουν, αλλά να αξιολογήσουμε το πόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα θα έχουν.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Έτσι. Οπότε, κύριε Χατζούδη, να σε ευχαριστήσω και πάλι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να πω στους ακροατές μας ότι η συζήτησή μας θα βρίσκεται αναρτημένη στο www.novaradio.gr, όποτε θέλετε για να την ξαναακούσετε, όπως επίσης θα έχω όλο το σχετικό εγχειρίδιο σχετικά με την δράση, το πλαίσιο στο οποίο κινείται και τους στόχους, ώστε σε δεύτερο χρόνο να μπορέσετε να το διαβάσετε όσοι σας ενδιαφέρει. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια.
2: Εμείς εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε αισίως στις 12 και η Αλεξάνδρα Κουσίδου φέρνει Nova Casino με ακόμη περισσότερη ενημέρωση για όλους εσάς. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
3: Nova 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τάση, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
8: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξανθή. Καλώς ήρθατε στο Nova Magazine που μόλις ξεκίνησε 10 λεπτά μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την ενημέρωσή σας. Ό,τι με συμβαίνει, το μαθαίνετε εδώ, στο Nova 31. Και σήμερα, παρέα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα δούμε μαζί τα νέα της ημέρας, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας και φυσικά διεθνή ενημέρωση. Ήδη έχουν προηγηθεί δύο πολύ ενδιαφέροντα συνεντεύξεις, αναμένονται ακόμα περισσότερες. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα πρώτοι στο Nova 931. Να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας: 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Ακολουθήστε μας και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Ωστόσο, ό,τι η συνέντευξη έχει προηγηθεί και ό,τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα στον τόπο μας, έχετε δυνατότητα να επιλέξετε στη σελίδα του σταθμού, να μπείτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931 και να τα μάθετε όλα πρώτοι. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας, Nova 931, καλό πρωινό σε όλους, Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα, μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά ξεκινάμε με την τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-4441.
1: Nova Radio News Today.
5: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε φίλοι ακροατές του Nova 931. Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τα σημαντικά θέματα της ημέρας. Ξεκινάμε όπως πάντα με την τοπική επικαιρότητα. Εδώ στο Nova 931, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε την εκπομπή Nova Magazino.

Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση των Πομάκων της Ξάνθης σε συνέδριο του ΑΣΕ. Η φωνή της Πομακικής Κοινότητας της Ξάνθης ακούστηκε σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο συνεδρίου του ΑΣΕ. Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ενωμού Ξάνθης, κύριος Κόντε Μπενιαμίν, συμμετέχει στις εργασίες και τοποθετήθηκε μάλιστα για ζητήματα ταυτότητας, πομακικής γλώσσας, παράδοσης, θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του στο ίδιο συνέδριο του κύριου Μουσταφά Τράμπα, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στον εαυτό του ως μουφτή. Η παρέμβαση των Πομάκων της Ξάνθης επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα αλλά και την εκπροσώπηση των μουσουλμανικών κοινοτήτων της Θράκης. Αναβάθμιση του Γυμνασίου Γεννησέας μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σημαντική εξέλιξη για τις σχολικές υποδομές στο Δήμο Αυδείρων αποτελεί η ένταξη του Γυμνασίου Γεννησέας στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Δήμος Αυδείρων κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για παρεμβάσεις αναβάθμισης της σχολικής μονάδας. Οι εργασίες εντάσσονται στην προσπάθεια βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών της περιοχής και αφορούν ένα σχολείο που εξυπηρετεί μαθητές από την ευρύτερη περιοχή των Αυδείρων. Έρχεται η 8η γιορτή των μονοπατιών στην Ξάνθη. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ξάνθης προετοιμάζει την 8η γιορτή μονοπατιών με 6 διαφορετικές πεζοπορικές διαδρομές. Η διοργάνωση έχει στόχο να φέρει κατοίκους και επισκέπτες πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον της ορεινής Ξάνθης και να αναδείξει το δίκτυο των μονοπατιών της περιοχής. Οι διαδρομές απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα συμμετοχών και αποτελούν παράλληλα μια ευκαιρία προβολής του φυσικού πλούτου αλλά και του ερεινού όγκου της περιοχής. Έκθεση χειροποίητων κατασκευών στην Ξάνθη. Ανοίγει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η έκθεση χειροποίητων κατασκευών Something Metal is Coming On στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοση. Η έκθεση παρουσιάζει έργα της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Νούλης Χαβατζανίδου με τη φαντασία να συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία αλλά και την επανάχρηση υλικών. Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για τις 7, ενώ η έκθεση δίνει βήμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία της Θράκης. Ροζ Οκτώβρη στην Ξάνθη, κάλεσμα σε επιχειρήσεις, σχολεία φορείς και αθλητικά σωματεία και πολίτες να συμμετάσχουν στην εκστρατεία ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Απευθύνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλος Νομού Ξάνθης παραμένοντας ζωηρή. Με σύνθημα λοιπόν, ας βάψουμε την Ξάνθη με ροζ χρώμα. Η δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη αλλά και τη στήριξη των ασθενών. Στο σημείο αυτό, να προσθέσω πως η πρόεδρος του Σύλλογου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης παραμένοντας ζωηρή θα είναι κοντά μας την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12:30, η κυρία Μερυπού Τσακίδου θα μας μιλήσει. Ελληνική ομάδα διάσωσης Ξάνθης, νέα εκπαιδευτική χρονιά. Ξεκίνησε η νέα εκπαιδευτική περίοδος 2026-27 για το παράρτημα Ξάνθης της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών σε αντικείμενα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αλλά και την προσφορά βοήθεια στην τοπική κοινωνία. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό πως την ερχόμενη Τρίτη, η κυρία Συρμοπούλου θα είναι στην παρέα μας. Είναι πρόεδρος της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑ Ξάνθης και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας, σήμερα η δράση για την τρίτη ηλικία. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου συνεχίζεται η εβδομάδα οδικής ασφάλειας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Με ειδική δράση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης, η ενημερωτική μερίδα απευθύνεται στην τρίτη ηλικία και περιλαμβάνει παρουσίαση από εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής για την ψηφιακή διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης, καθώς και νέα ενημέρωση από την παθολόγο για ιατρικά ζητήματα που σχετίζονται με την οδήγηση. Παράλληλα, θα διανεμηθούν ανακλαστικά γυλαίκα για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάει στην τροφιά καθημερινά. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Γυναικείες διαδρομές στην ιστορία της Ξάνθης. Μία διαφορετική ιστορική περιήγηση στην πόλη πραγματοποιείται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα με θέμα τις γυναικείες διαδρομές. Στην ιστορία της Ξάνθης, πάμε να μάθουμε περισσότερα. Η δράση αναδεικνύει ιστορίες γυναικών που συνδέθηκαν με την κοινωνική αλλά και ιστορική πορεία της πόλης και επιχειρεί να παρουσιάζει την Ξάνθη μέσα από μία διαφορετική οπτική. Την περιήγηση πραγματοποιούν ο ιστορικός και διδάκτορας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Δημήτρης Καλογιάννης και επιχειρεί να παρουσιάζει την Ξάνθη μέσα από μια διαφορετική οπτική. Την περιήγηση πραγματοποιούν ο ιστορικός και διδάκτορας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης

Ήρωη Μεδαπός, σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά και λανθρεμπόριο. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, παραβάσεις της κυβερνητικής νομοθεσίας στην Ορεινή Ξάνθη, πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δύο περιστατικά παράνομης κυνηγητικής δραστηριότητας εντόπισαν θυροφύλακες στην Ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Για τις δύο περιπτώσεις κατατέθηκαν μηνύσεις σύμφωνα με ενημέρωση του κυνηγητικού συλλόγου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφω και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Ένα από τα εξής σημαντικά θέματα θα συζητήσουμε μάλλον και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Διότι το Σάββατο 10 αλλά και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, μπροστά από το θεατράκι, πραγματοποιείται ένα μίνι μπαζάρ του συλλόγου από τις 10 η ώρα το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, μιλάμε για τον Σύλλογο Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης με αφορμή μια σημαντική δράση που έχει στόχο να στηρίξει τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας. Η κυρία Λουλουδιά Τζερμπίλογλου θα είναι κοντά μας εδώ στο Nova 931 να μας μιλήσει για όλα όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr.

0: τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
3: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Με τα λάθη που γεννάω θυμό.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, περνάει η ώρα, περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και εμείς είμαστε μαζί στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Έτσι λοιπόν, γιατί σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Ακούτε Nova 31 και βεβαίως υπάρχουν ονόματα που απλώς τα γνωρίζεις και υπάρχουν ονόματα που τα εμπιστεύεσαι. Καραχασάν λοιπόν, με σταθερή παρουσία και διαχρονική αξία, βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που εκτιμούν την ποιότητα αλλά και τη σωστή επιλογή. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται κάθε μέρα. Το ξέρετε καλά. Όλα τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλδάρη 58, καθημερινά και φυσικά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
0: Και καρπό στη σοσασμό.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio News Today.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι, 5 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στο Nova 931. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Παρακολουθούμε τα νέα, τις εξελίξεις και πάντοτε τα μεταφέρουμε σε εσάς. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Επιστροφή στην ενημέρωση. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Αλεξανδρούπολη και κάθετος διάδρομος στη συζήτηση Ελλάδας ΗΠΑ. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Η Αλεξανδρούπολη και ο κάθετος διάδρομος βρέθηκε στο προσκήνιο των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Χεραπετρίτη αλλά και του Αμερικανού ομολογού του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο υπουργοί συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και την γεωστρατηγική σημασία της Θράκης. Η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό αλλά και μεταφορικό κόμβο για την περιοχή. Διεκδίκησε 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον οδικό άξονα Δράμας Καβάλας. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένονται συναντήσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το νέο οδικό άξονα Δράμας Καβάλας. Η περιφέρεια διεκδικεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για το τμήμα Κρινίδες συγκεκριμένα και στο σημείο αυτό να πούμε πως μιλάμε για το τμήμα Κρινίδες και Άγιος Αθανάσιος, ενώ ο στόχος είναι το έργο να ενταχθεί στο σχέδιο δράσης της περίοδου 2027-2028. Εν ολίγης πρόκειται για ένα δρόμο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τις μετακινήσεις μεταξύ Δράμας και Καβάλας και για την ενίσχυση των υποδομών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα. Το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας και όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, στη συνέχεια θα υποδεχθούμε στην εκπομπή μας εδώ στο Nova 931 την κυρία Λουλουδιά Τζεμπραϊλίδου. Θα μας μιλήσει για τον Σύλλογο Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης και για αυτό το μίνι μπαζάρ που διοργανώνει αυτό το Σάββατο. Συγκεκριμένα το Σάββατο 10 αλλά και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, μπροστά από το θεατράκι, πραγματοποιείται ένα μίνι μπαζάρ του Συλλόγου. Από τις 10 η ώρα το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μια πρωτοβουλία που θα μας θυμίσει ότι η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο υπόθεση λίγων εθελοντών, αλλά ευθύνη όλων μας. Η υιοθεσία λοιπόν ενός αδέσποτου μπορεί σίγουρα να αλλάξει μια ζωή, ενώ ακόμη έτσι η πιο μικρή προσφορά μπορεί σίγουρα να βοηθήσει ουσιαστικά το έργο των ανθρώπων που καθημερινά φροντίζουν τα ζώα που έχουν ανάγκη. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να υποδεχθούμε μαζί παρέα την πρόεδρο του Συλλόγου Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης εδώ στο Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today. Nova 9:31.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ακούτε Nova 931 και βρισκόμαστε 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Σήμερα στο Nova 931 φιλοξενούμε την κυρία Λουλουδιά Τζεμπραηλίδου, πρόεδρο του Συλλόγου Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης, με αφορμή μια πολύ σημαντική δράση που έχει στόχο να στηρίξει τα αδέσποτα ζώα της πόλης μας. Και όχι μόνο, σας έχω προετοιμάσει για το θέμα αυτό, διότι το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, μπροστά από το θεατράκι, πραγματοποιείται ένα μίνι μπαζάρ του Συλλόγου. Από τις 10 η ώρα το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, είναι μια πρωτοβουλία που θα μας θυμίσει ότι η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο υπόθεση λίγων εθελοντών. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι ευθύνη όλων μας. Η υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου μπορεί σίγουρα να αλλάξει μια ζωή, ενώ ακόμα και η πιο μικρή προσφορά μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά το έργο των ανθρώπων που καθημερινά φροντίζουν τα ζώα που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη χαρά να καλωσορίσω την κυρία Λουλουδιά στην παρέα μας εδώ στο Nova 931 και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία αλλά και για την καθημερινή προσπάθεια του Συλλόγου. Κυρία Λουλουδιά, καλό μεσημέρι από το Nova 931.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, σε εσάς και στην παρέα σας τη ραδιοφωνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία, το έργο σας και όλα όσα κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρέα με τους ανθρώπους φυσικά που πλαισιώνουν την ομάδα σας. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε με το μίνι μπαζάρ. Ποιος είναι ο σκοπός της δράσης? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη δράση του Σαββατοκύριακο. Τι θα συναντήσουν οι συμπολίτες μας στο μίνι μπαζάρ του Συλλόγου και πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή της πρωτοβουλίας?
1: Σε αυτό το διάστημα, επειδή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα δέσποτων και εμείς ταυτόχρονα 4 Οκτωβρίου έχουμε την απελευθέρωση της Ξάνθης, mm-hmm. οπότε αποφεύγουμε να κάνουμε κάποια φιλοζωική εκδήλωση και έτσι πρέπει κιόλας, και το μεταθέτουμε πάντοτε στο επόμενο Σάββατο, Κυριακή κτλ. Οπότε επιλέξαμε το Σαββατοκύριακο αυτό ώστε να κάνουμε την ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων. Τώρα θα είναι διήμερο βέβαια. Mm-hmm. Και παράλληλα πάντοτε όταν κάνουμε κάποια τέτοια εκδήλωση κάνουμε και ένα μίνι μπαζάρ, γιατί έχουμε και ένα καταφύγιο να στηρίξουμε με περίπου 100 ζώα, γάτες, σκυλιά, έτσι, τα οποία πρέπει και αυτά να επιβιώσουν και ο τρόπος που επιβιώνουν είναι τα μπαζάρ μας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι τα χειροποίητα που πουλάμε.
0: Τα έσοδα ουσιαστικά θα διατεθούν για συγκεκριμένες ανάγκες των αδέσποτων ζώων της Ξάνθης, σωστά?
1: Έτσι, ναι.
0: Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο επισκέπτης και με ποιον τρόπο θα μπορεί να στηρίξουν αυτή τη δράση, ακόμα και αν δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια αγορά?
1: Κοίταξε, το μπαζάρ μας στηρίζεται στις αγορές των φύλων, των ξαθιωτών, από τα χειροποίητα τα οποία φτιάχνουμε. Αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολύ ωραία κεριά, mm-hmm. χειροποίητα όλα. Έχουμε πάντοτε κοσμήματα, σαπουνάκια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να επιλέξει κάποιος, από 3 ευρώ μέχρι 10 ευρώ αυτές είναι οι τιμές μας πάντοτε. Αλλά ειλικρινά το πιο σημαντικό για εμάς είναι να έρθουν, εάν έχουν κατά νου να υιοθετήσουν κάποιο ζωάκι, να έρθουν να τα δουν από κοντά. Είναι πολύ όμορφα και πάρα πολλά κουταβάκια και γατάκια, τα οποία είναι μια καλή ευκαιρία, ναι μεν φωτογραφίες, ναι μεν κοινοποιήσεις, αλλά το να τα δεις από κοντά ή ακόμα και να έρθουν με τα παιδιά τους να δουν από κοντά, να πάρουν αγκαλιά, να παίξουν ένα γατάκι, ένα κουταβάκι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι δηλαδή πολύ σημαντικό και για τα παιδιά τους, ακόμη και αν δεν έχουν αυτή τη στιγμή σκοπό να υιοθετήσουν κάποιο ζώο. Ας έρθουν να τα δούνε, να τα χαρούν και ας ενισχύσουν παράλληλα και το δικό μας έργο, που είναι πραγματικά δεν φαίνεται, γιατί ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος το τι ανάγκες έχουν. Έχουν όμως την ανάγκη της τροφής, γιατί είναι ζώα τα οποία κυρίως από τροχαία, τα οποία εμείς τα κάναμε καλά και έκτοτε τα έχουμε στο καταφύγιό μας αντί να τα αφήσουμε στο δρόμο πάλι. Έτσι, αυτά πρέπει να φάνε, πρέπει να δουν τους γιατρούς τους, να εμβολιαστούν, να πάρουν τις αγωγές τους, να πάρουν κάθε μήνα τα αντιπαρασιτικά τους. Όλα αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τα μπαζάρ μας. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Βέβαια το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και 2 και 5 ευρώ να πάρουν κάτι, εμάς μας στηρίζει αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Το χαιρόμαστε γιατί είναι, ναι, λες είναι μισοχάπι, είναι δηλαδή χίλια δυο, μια αντιβίωση που πάντοτε non-stop όλο τον χρόνο είναι λοιπόν στα ζώα, χρειάζονται θεραπείες, έχουν κάποια γέρικα που χρειάζονται χάπια για τα αρθρητικά τους θέματα. Γενικά οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ, έτσι.
0: Επομένως η εικόνα που αντιμετωπίζετε με τα αδέσποτα ζώα της Ξάνθης και όσον αφορά τις ανάγκες που καλείται να καλύψει ο Σύλλογος, εν ολίγης μας έχετε καλύψει νομίζω, δεν χρειάζεται να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω το εξής όμως, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινή φροντίδα των ζώων και είναι κυρίως το κόστος της τροφής, οι κτηνιατρικές δαπάνες, οι στηρώσεις ή η έβρεση κατάλληλων χώρων φιλοξενίας, γιατί θέλω να μείνουμε και σε αυτό το κομμάτι.
1: Κοίταξε Αλεξάνδρα, τα ζώα είναι σταθεροί, ο αριθμός είναι πλέον σταθερός, διότι δεν έχουμε χώρους για κάτι περισσότερο. Είναι ζώα τα οποία τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τη στιγμή εμείς το κάναμε το 17, έχουμε από το 17 ζώα τα οποία πλέον είναι μη υιοθετήσιμα. Δεν παίρνουμε πλέον άλλα ζώα. Το πολύ καλό είναι πραγματικά το ότι με το Δήμο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και πλέον δεν χρειάζεται εμείς να σπάσουμε τα κεφάλια μας για το που θα γίνει η θεραπεία ενός ζώου. Γίνεται στο δημοτικό καταφύγιο, οπότε εμείς πλέον συνεπικουρικά με το Δήμο θεωρώ ότι κάνουμε μια πολύ καλύτερη προσπάθεια από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είμαστε πλέον πιο ισχυροί, μπορώ να πω. Ωστόσο, αυτό ισχύει για τα ζώα τα από εδώ και πέρα, έτσι. Τα ζώα όμως που ήδη έχουμε από το 17 πρέπει να επιβιώσουν. Αυτά είναι ξεκάθαρα ευθύνη δικιά μας. Ευθύνη δηλαδή του συλλόγου μας. Το τι θα φάνε, το πώς θα βρεθούν τα λεφτά για τις τροφές, το πώς κάθε μήνα θα δώσουμε το αντιπαρασιτικό, το πώς θα κάνουμε τις αγωγές, τις θεραπείες. Έχουμε λησμανιακά τα οποία κάποια στιγμή η λησμανία σε επανέρχεται, έτσι. Θεραπείες από σκουλίκι καρδιάς, γενικά δηλαδή πάντοτε έχουμε και ανάγκες από ιατρική περίθαλψη, αιματολογικές, έτσι. Αυτό σου λέω το οποίο μας έχει ξεκουράσει είναι ότι πλέον και ο Δήμος, ο Δήμος αναλαμβάνει τα περιστατικά από εδώ και πέρα. Έχει το δικό του γιατρό, έχει το δημοτικό κτηνιατρίο που εκεί γίνονται εξετάσεις πλέον. Δηλαδή εμείς πλέον δεν πληρώνουμε για αδέσποτα, του Δήμου Ξάνθης μιλάω. Βέβαια αν βρεθεί κάποιο ζώο σε κάποιο χωριό, σε κάποιο βουνό, έτσι, εκεί εντάξει θα αναλάβουμε και τα έξοδα και τα πάντα όλα, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα γίνει, θα κάνουμε κάποιο χώρο, θα το στριμώξουμε και αυτό εκεί. Αλλά πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ το ότι πλέον δεν είμαστε μόνοι μας. Όσο για τις στηρώσεις, τα ζώα του καταφυγιού μας είναι όλα στηρωμένα, πάντοτε με δικά μας έξοδα τα κάναμε όλα στο παρελθόν, τα έχουμε στηρωμένα όλα, εμβολιασμένα κανονικά τα πάντα τους. Τώρα από εδώ και πέρα, εννοώ με την νέα δημοτική αρχή με την οποία συνεργαζόμαστε, παράδειγμα ένα, θα σου πω κάτι, ότι έως τώρα από το 26, αρχή 26 έως τώρα γίνανε 1170 στηρώσεις, στηρώνονται δηλαδή καθημερινά αδέσποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οπότε εμείς δεν επιβαρυνόμαστε για χρήματα για στηρώσεις. Και το πολύ σημαντικό είναι το ότι, το γνωρίζεις αυτό, είχαμε κάνει και εκπομπή γι' αυτό, με τις δωρεάν στηρώσεις με τη γερμανική οργάνωση που, η οποία πάλι θα έχουμε την ίδια προσπάθεια, θα την κάνουμε πάλι μετά το Πάσχα. Ακριβώς την ίδια προσπάθεια, πάλι θα έρθουν οργανωμένα οι ξένοι κτηνίατροι για να γίνουν πάλι στηρώσεις στον ίδιο χώρο του κοινοκομείου. Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της υιοθεσίας αλλά και της υπεύθυνης φιλοζωίας, κύριε Λουλουδιά. Στο μήνυμα της εκδήλωσης διαβάζουμε ότι ένα σπίτι αλλάζει μια ζωή. Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια οικογένεια για ένα αδέσποτο ζώο και τι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος πριν αποφασίσει να υιοθετήσει?
1: Καταρχήν θα πρέπει και οι δύο το ζευγάρι εννοώ, να έχει συναποφασίσει και να το θέλει εξίσου ένα ζωάκι, είτε γατούλα είτε σκυλάκι, να υιοθετήσει. Εμείς όταν μιλάμε με τον ένα, πάντοτε ρωτάμε αν συμφωνεί και ο άλλος. Διότι αν θέλει ο σύζυγος ή η σύζυγος και ο άλλος δεν θέλει, το σκυλάκι κάποια στιγμή θα πάει στο χωριό τους, έτσι, ή το ζωάκι, τέλος πάντων, οτιδήποτε υιοθετήσουν, ή θα ψάχνουν να το δώσουν κάπου αλλού. Για μας είναι το σημαντικό αυτό. Χίλιες φορές να μην πάρουν, εγώ πάντοτε το λέω, να μείνει αδέσποτο, ναι, παρά να πάρουν ένα ζώο γιατί το θέλει το παιδάκι τους, ενώ η μαμά δεν θέλει την τρίχα, και όταν μεγαλώσει να ψάχνουν πού θα το δώσουν. Χίλιες φορές να μείνει αδέσποτο.
0: Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι υπάρχουν ευθύνες. Όχι, υπάρχουν ευθύνες.
1: Μπράβο. Είναι μεγάλη ευθύνη το να υιοθετήσει ένα ζώο, ωστόσο είναι και μεγάλη χαρά μέσα στο σπίτι. Το ξέρεις και εσύ και εγώ και όσοι έχουμε ζωάκι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι είναι, για μένα είναι ευλογία το να έχει κάποιος ένα ζωάκι στο σπίτι του, και για τα παιδιά του και για το ζευγάρι. Έχει τις ευθύνες του, βέβαια, θα πρέπει να είσαι συνεπής, κυρίως να είσαι συνεπής και να το έχεις υιοθετήσει νόμιμα, με τσιπ, να έχεις προβεί σε στήρωση, έτσι. Οπότε από εκεί και πέρα, το αν θα πάρεις τροφή των 100 ευρώ ή των 20 ευρώ, θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή σημασία. Πρέπει να είσαι συνεπής στην αποπαρασίτωσή του, στο εμβολιασμό του, έτσι.
0: Στα βασικά,
1: να ελέγχεις, ναι, το ζωάκι σου πώς είναι καθημερινά, αν το βλέπεις χάλια δεν τα αφήσεις να γίνει, έτσι, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα η αγάπη που θα πάρεις και θα δώσεις, θεωρώ ωφελεί εσένα και μόνο εσένα, ο οποίος υπεύθυνα το έχεις μέσα στο σπίτι σου, το αγαπάς, σε αγαπάει και νιώθεις τα συναισθήματα που κάποιος που δεν έχει ζώο δεν μπορεί να γνωρίζει, γι' αυτό και είναι κάποιοι και αρνητικοί.
0: Και έχουν άλλη άποψη, κατανοητό και σεβαστό.
1: Κανένα πρόβλημα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι στο παρελθόν όποιος ήθελε να υιοθετήσει πλήρωνε πάρα πολλά λεφτά για να κάνει μια υιοθεσία. Πλέον αναλαμβάνει ο Δήμος εξ ολοκλήρου τα έξοδα της υιοθεσίας, τα οποία είναι εμβολιασμός, τσιπ, αποπαρασίτωση μέσα έξω, και δεσμεύεται γραπτός και τη στήρωσή του στην κατάλληλη ηλικία, είτε πρόκειται για σκύλο είτε πρόκειται για γάτα. Οπότε είναι και αυτό κάτι, γιατί το να υιοθετήσεις και να κάνεις παράδειγμα 100 ευρώ έξοδα ή 50 ή σε μία μέρα μέσα, τα 100 τα κάνεις σίγουρα, θα πάρεις τροφή, θα πάρεις τα λοιπά, δεν είναι και απλό. Εμείς έχουμε χάσει υιοθεσίες γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει. Πόσο κοστίζει, και λέγαμε τόσο παίρνει και εκεί, τόσο κάνει το τσίπ, τόσο... Και σου λέει και στήρωσε άλλο τόσο, καήκαμε, άστο καλύτερα.
0: Άρα, ναι, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει λύση και για αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό έξοδο ξαφνικά στις μέρες μας, ένα εκατοστάρικο μέσα σε μια μέρα, έτσι. Και
0: πολύ
1: βέβαια δεν μπορούν και όλοι.
0: Πολύ ωραία. Πόσο σημαντικές είναι οι στήρωσεις, η ηλεκτρονική σήμανση αλλά και η υπεύθυνη φροντίδα γενικότερα των δεσποζόμενων ζώων για τον περιορισμό του προβλήματος με τα αδέσποτα, κατά τη γνώμη σας πάντοτε?
1: Ναι, η γνώμη μου ήταν εξ αρχής η ίδια. Είμαι εξ αρχής υπέρ του τσιπ και θα σου πω και το γιατί. Γιατί όταν εγώ στο ζώο μου έχω τα στοιχεία μου, το άφημί μου, την ταυτότητά μου, δεν θα το παρατήσω. Γιατί αν θέλω, έτσι, καταρχήν δεν θα το υιοθετήσω. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, α, δεν θέλω, όχι, δεν θα το πάρεις τότε. Τότε θα πάρω ένα δέσποτο. Κάποια στιγμή όμως νομίζω ότι αυτός ο συγκεκριμένος έχει σκοπό ότι όταν το βαρεθώ το αφήνω. Όχι, για μένα είναι υποχρεωτικό το τσιπ και πολύ πιο υποχρεωτική η στήρωση. Γιατί το αποτέλεσμα των αδέσποτων είναι τα μη στηρωμένα ζώα της αυλής, των σπιτιών. Τονίζω, Αλεξάνδρα, το τονίζω αυτό γιατί στο διαμέρισμα δεν θα πάει το ζώο να... Έτσι.
0: Να.
1: Φυσικά και πρέπει να είναι στηρωμένο. Αλλά στα χωριά, ας πούμε, κυρίως στα χωριά, τα ζώα της αυλής βγαίνουν έξω, μπαίνουν, γεννάνε, δηλαδή τα κάνουν όλα ελεύθερα, ανεξέλεγκτα. Όχι, θα πρέπει υποχρεωτικά να μπαίνει και τσιπ, να μπαίνει και να γίνεται και η στήρωση. Για μένα, σου λέω, είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά παρά το τι θα φάει.
0: Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω απόλυτα. Να πάμε λίγο στο κομμάτι του εθελοντή αλλά και το μέλλον του συλλόγου, αν θέλετε. Πίσω από κάθε φιλοζωική δράση, προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο, χρήματα, προσωπική προσπάθεια και όχι μόνο. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί αυτή η εθελοντική προσφορά και τι χρειάζεται περισσότερο σήμερα?
1: Το πρώτο είναι η αγάπη και η υπευθυνότητα, δηλαδή σαν χαρακτήρας να είσαι άνθρωπος υπεύθυνος. Αυτό είναι χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές λένε να έρθω να έρχομαι, θα έρθουν μια φορά, δύο θα φύγουν. Το καλό στο δικό μας σύλλογο είναι ότι τα αρχικά μέλη, έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι παραμείναμε. Δηλαδή δεν είχαμε απώλειες. Να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Τα ίδια άτομα ήμασταν, τα ίδια άτομα παραμένουμε.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Λουδιά, από νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν γενικά στις δράσεις και πώς μπορεί κάποιος να, αν θέλει να γίνει εθελοντής, να έρθει σε επαφή με το σύλλογο?
1: Μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα, να μιλήσουν σε κάποιον από εμάς. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνει ένας για να μας βρει, είναι πανεύκολο. Έτσι. Να έρθει να δει πού είμαστε, θέλει να έρθει στην Αδρό Δημητρίου που εκεί φροντίζουν τα γατάκια, θέλει στο καταφύγιο να έρχεται. Θα βρεθούμε εκεί να δει τι κάνουμε και αν θέλει συνεχίζει. Μπορώ να πω ότι δεν συνεχίζουν. Οπότε δεν ξέρω γιατί, σημαίνει τα βρίσκουν δύσκολα. Ποιο είναι το δύσκολο? Όταν αγαπάς, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο εγώ. Θεωρώ ότι σου ήρθε μια έμπνευση, λες θέλω να πάω και μετά βαριέσαι ή θες να κάνεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι κυρίως ανευθυνότητα. Ναι, θα θέλαμε υπεύθυνα άτομα, πάντοτε θέλουμε, γιατί τα περιστατικά κυρίως στην Ανδρέου Δημητρίου είναι πάντοτε, δεν τελειώνουν, είναι πολλά. Εκεί επίσης έχουμε τα ζώα τα οποία χειρουργούνται και χρειάζονται τα άτομα. Είναι πολύ λίγα τα άτομα, τα παιδιά μετά τη δουλειά δηλαδή δεν έχουν χρόνο ούτε για την προσωπική ζωή πλέον, είναι πολύ λίγα. Εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε έστω νέα άτομα, δεν ξέρω. Ενώ θέλουν, δεν έρχονται, δεν συνεχίζουν.
0: Διστάζουν για κάποιο τρόπο και δεν προχωράνε.
1: Βαριούνται, δεν ξέρω, τους έρχεται δύσκολο.
0: Στην πράξη όλα φαίνονται, στην πράξη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, θα επιστρέψουμε πάλι στον μπαζάρ του Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας μετά το μίνι μπαζάρ, αν υπάρχουν άλλες δράσεις που προγραμματίζετε για την ενίσχυση της φιλοζωίας στην Ξάνθη.
1: Εννοείς για το σύλλογό μας?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείτε να ανακοινώσετε και τα έχετε δρομολογήσει για το επόμενο διάστημα.
1: Κοίταξε, το επόμενο διάστημα για... πάντοτε θα το λέω ότι ο σύλλογός μας, το καταφύγιο μας συντηρείται από τα μπαζάρ μας και από τις πωλήσεις μας, από τα χειροποίητά μας. Ούτε χορηγοί υπάρχουν, ούτε χρηματοδότηση υπάρχουν, ούτε τίποτα. Και εμείς πόσο να δίνουμε, και εμείς έχουμε ζώα στα σπίτια μας, έτσι. Οπότε η επόμενη δράση μας σε μπαζάρ είναι τις ημέρες του Χριστουγέννου. Στο γνωστό σημείο, εκεί που θα είναι το χωριό του Άη Βασίλη, θυμάσαι και από πέρυσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε για εκεί. Θα ετοιμάζουμε τα ημερολόγια μας, τα οποία τα ανεβάζουμε και στη σελίδα μας και τα πηγαίνουμε και στο σπίτι κιόλας για να τα παραδώσουμε, εάν θέλει κάποιος να αγοράσει. Δηλαδή ας το δουν σοβαρά, με 5 και με 6 ευρώ πόσο θα κάνουν τα ημερολόγια. Δεν σώζεται κάποιος, όμως εμείς βοηθιόμαστε απίστευτα πολύ. Γιατί 5, λέμε να τα τσιμπάρικα του μήνα. Δηλαδή εμείς πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Τα 5-5-5, αλλά για εμάς είναι ένα ποσό που συνολικά μας βοηθάει να πάρουμε τα χάπια του μήνα. Αν δεν δώσεις από παρασύτωση, θα έχεις μεταθεραπεία. Οπότε όλα τα χρόνια, και πάντοτε το λέω ότι προτιμώ φτηνή τροφή, αλλά από παρασύτωση να γίνεται, η θεραπεία να γίνεται. Γιατί μετά έχεις χειρότερα έξοδα να αντιμετωπίσεις. Αν σου αρρωστήσει, θα πρέπει να πληρώνεις και γιατρούς και θεραπείες. Ενώ ένα χάπι το μήνα, εμείς παίρνουμε το συμπάρικα για τα ζώα μας, τα σώζει. Δεν έχουμε το να ξαναεπανέρχεται η ασθένεια. έχουμε τόσα λησμανιακά και στο χρόνο ένα-δύο να ξανά χρειαστεί να δώσουμε το σιρόπι για τη λησμανίαση. Γιατί κάνουμε πρόληψη. Κάτι που δεν το κάνουν τα σπίτια. Ναι. Πολλές φορές και λέω, μα είναι δυνατόν εμείς στα 100 σκυλιά δίνουμε χάπι που είμαστε θελοντές και δεν είναι δικά μας ζώα και εσύ στο ζώο σου δεν δίνεις ένα χάπι πρόληψης, λυπάσαι το 15 ευρώ, το 10 ας πούμε,
0: που είναι το πιο απλό με το οποίο μπορεί να ξεκινήσει κανείς.
1: Ξαναγυρνάμε στην υπεύθυνη υιοθεσία. Και τελευταία, όταν κάποιος ζητάει να υιοθετήσει, ρωτάω αν εργάζονται. Εγώ δεν τα ρωτάω από αγένεια αν εργάζεται κάποιος και που εργάζεται. Ρωτάω γιατί ξέρω και το έξοδο του ζώου.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να ξέρεις, θα υπολογίσεις συν 15 ευρώ το χάπι της πρόληψης του μήνα.
0: Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Mini Bazaar πραγματοποιείται αυτό το Σάββατο 10 αλλά και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 10 η ώρα το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης μπροστά από το θεατράκι. Ας στηρίξουμε λοιπόν όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, γιατί η αγάπη προς τα ζώα δεν αποδεικνύεται μόνο με τα λόγια. Όλοι αγαπάμε τα ζωάκια, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά και στις κοινοποιήσεις στα social media. Κυρίως να μείνουμε με τις πράξεις μας. Ένα ζώο λοιπόν που βρίσκεται λοιπόν ένα ασφαλές σπίτι σίγουρα αποκτά μια νέα ευκαιρία για ζωή. Λοιπόν, κυρία Λουλουδιά, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη δράση σας. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που συζητάμε μια νέα ευκαιρία για ζωή. Λοιπόν, κυρία Λουλουδιά, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επιτυχία στη δράση σας. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που

0: Δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και όχι μόνο το μαζέψτε, το μαζέψτε τα, αυτό που βλέπουμε κάθε τόσο και ακούμε, και δεν είναι η λύση αυτό. Βοηθήστε για να γίνει αυτό όμως.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Επιλέξατε για κάποιο λόγο την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, κυρία Λουδιά? Είναι σημαντικό τέτοιες δράσεις να βρίσκονται σε σημείο που μπορεί σίγουρα κάποιος να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο, και ειδικά το Σάββατο τώρα και την Κυριακή υπάρχει αρκετή κίνηση στην πόλη μας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι, πάντοτε επιλέγουμε έξω από το παρκάκι που είναι mm-hmm. και κέντρο, και είναι, δεν υπάρχει κίνηση με αυτοκίνητα και ιστορίες. Είναι πολύ, είναι το καλύτερο μέρος, θεωρώ. Μας βουλεύει πάρα πολύ και πάντοτε το επιλέγουμε.
0: Θα υπάρχουν αρκετά ζωάκια.
1: Και το Δήμο που μας το παραχωρεί. Mm-hmm. Κουταβάκια θα έχει πάρα πολλά και γατούλες. Ναι, αυτά τα κουταβάκια φιλοξενούνται, θα πω, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υιοθετηθούν. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρουν το σπίτι τους. Φιλοξενούνται στο δημοτικό καταφύγιο, στο καταφύγιο του Δήμου. Οπότε είναι περίπου 2 μηνών, 3, δηλαδή είναι πανέμορφα, τα έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα μας, αλλά ας έρθουν μόνο να τα δούνε αν δεν θέλουν να υιοθετήσουν.
0: Έτσι.
1: Ας έρθουν και αυτά χαίρονται στον κόσμο, είναι, καταλαβαίνω, είναι μωράκια.
0: Πολύ
1: αλλά
0: ωραία.
1: Θα κάνουμε και εμείς φυσικά.
0: Θα είμαστε εκεί και θα σας δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία στη δράση σας. Καλή συνέχεια και τα λέμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ιδιαίτερα σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, γιατί εσύ μας αγαπάς.
0: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων, τον επαγγελματίας.

0: πνευματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
1: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
1: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
1: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
1: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio. News Today. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
8: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, Nova 31 και καλό μεσημέρι όπου και αν είστε. Λίγος χρόνος μας απομένει, παρόλα αυτά είναι αρκετός για να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη προηγήθηκε νωρίτερα με την κυρία Λουλουδιά Τζεμπραϊλίδου, η οποία μας μίλησε για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης και για τη δράση που προγραμματίζουν για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μια δράση, μια προσπάθεια την οποία οφείλουμε να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε όλοι μαζί. Στο Nova 31 συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Εδώ μαθαίνετε όλα τα νέα της ημέρας, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούστηκαν για τη στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΣΥΠΑ, την αμυντική συνεργασία αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συζήτηση συνδέθηκε επίσης με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια. Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στο Sky. Για πάμε να μάθουμε περισσότερο. Ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στις 8 η ώρα το πρωί στον Sky 100,3 αλλά και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε. Στις 10.30 είχε παραστήσει την τελετή ονομασίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Στα νέα της ημέρας, νέα συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στα Χανιά πραγματοποιείται σήμερα νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος. Ενώ την τουρκική πλευρά εκπροσωπεί ο υφυπουργός εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Τρεις νέες αμυντικές συμφωνίες στη Βουλή. Προς κύρωση στην Βουλή οδηγούνται τρεις αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Οι συμφωνίες εντάσσονται στη διερεύνηση της αμυντικής συνεργασίας της χώρας με ευρωπαϊκούς αλλά και περιφερειακούς εταίρους. Στα νέα της ημέρας, προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, φορολογικά έσοδα 77,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται τα φορολογικά έσοδα του 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, τα έσοδα αναμένεται να είναι αυξημένα κατά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται και μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των πιέσεων από την ενεργειακή ακρίβεια. Πιέσεις στις αγορές και άνοδο της τιμής πετρελαίου. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε χθες το χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί κατά 2,06%, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 627,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι. Εξέλιξη που δημιουργεί νέες ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα μέτρα για τους πολίτες στον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση προωθεί σειρά παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί για την επόμενη περίοδο. Μεταξύ άλλων, αυξήσει το κατώτατο μισθό, φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα για τρίτεκνους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ο κατώτατος μισθός έχει στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Η ενημέρωση της Ξάνθης, της Ελλάδας, της Θράκης και ο κόσμος στο Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

www.novaradio.gr καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στα Ακροπολία Καραχασάν, το ξέρετε καλά, γιατί σας προτείνουμε τα καλύτερα με έμφαση σε ό,τι πιο λαχταριστό, ποιοτικό και σωστά ελεγμένο. Η παράδοση γίνεται γεύση. Καβουρμάς, παστουρμάς, χωριάτικα λουκάνικα, σουτζουκάκια και σαλάμια και πολλά ακόμη, τα οποία θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης. Στην Παναγή Τσαλδάρη 58, προσιτές τιμές, βεβαίως άψογο φιλικό περιβάλλον και φυσικά η καλύτερη εξυπηρέτηση για όλους εμάς. Το κεντρικό κατάστημα της πόλης καθημερινά ανοιχτό με ωράρια αγοράς 2541-075-250 για τηλεφωνικές παραγγελίες και εκτός αυτού κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης, Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλό μεσημέρι, καλή απόλαυση!

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Ξάνθη, Θράκη και Ελλάδα. Στην Ξάνθη, γενικά αιθρός ο καιρός παρουσιάζεται σήμερα από νωρίς το πρωί με ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν ως προς το βραδάκι. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Ξάνθη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου με δροσερό πρωινό και αρκετά ζεστό μεσημέρι για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η πιθανότητα βροχή μικρή. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η εξέλιξη του καιρού στη Θράκη θα εξαρτηθεί από την πορεία των εφώσεων αλλά και της ατμοσφαιρικής αστάθειας που αναμένεται σε τμήματα της χώρας. Για την Ξάνθη δεν υπάρχουν εδώ επαρκώς επιβεβαιωμένα στοιχεία ώστε να δοθούν με ασφάλεια βέβαια συγκεκριμένες τιμές θερμοκρασίας και ώρες πιθανών βροχοπτώσεων. Σε γενικές γραμμές όμως, ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα, το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο αλλά και στη Δυτική Στερεά, αναμένεται αρκετές αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα εκδήλωση καταιγίδων. Πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα σε όλο το οδικό δίκτυο. Να δούμε θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε. 1:55 είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, έχουμε 24 βαθμούς. Γενικότερα ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη, 24 Κομωτινή, 23 Σάπες Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα Σουφλή, 26 βαθμοί. Παρανέστη Δράμα, το 26 καλά κρατεί. Και Καβάλα Θάσο, 22 βαθμοί. Αντίστοιχα, αρκετή ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους, όπου και αν είστε, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας σιγά σιγά και ένα Nova μαγκαζίνο ολοκληρώνεται.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κάπως έτσι σιγά σιγά, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που είσαστε κοντά μου για αυτές τις δύο ώρες που μείνατε συντονισμένοι και ακούγατε την εκπομπή μας Nova Μαγκαζίνο εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Για την ώρα ακολουθεί η σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας, ενώ στις 3 Γιώργος Κουτσουρλής με το Nova Report. Εγώ θα σας ευχηθώ ένα όμορφο δημιουργικό Σαββατοκύριακο, να είναι γεμάτο, να περάσετε όμορφο ό,τι αποφασίσετε να κάνετε και τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε μαζί εδώ στο Nova 931 με περισσότερα θέματα της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να ακούτε Nova 931. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
11: Sky 100,3.
12: Που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Τριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της
13: Δεν εκδηλώθηκε εταιρείας. Πυρκαγιά μετά την...
12: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίω ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση, η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από 2 λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι 2 τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
13: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
15: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
13: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά, απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε 2 μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
16: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
13: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
17: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
13: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
18: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση, θα λέγαμε, του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των ΗΠΑ. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
13: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός, από ό,τι λένε πληροφορίες, να έχουμε...
18: Θυμίζω, πάλι επικαλούμενος το ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι... Ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος, αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος, θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο. Θα είναι ο μήνας στον οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την άφτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ 2 εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
13: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
16: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
13: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήση. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
18: Πάλι με κόβεις.
13: Πάλι σε περιορίζω.
18: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
13: Ανασχηματισμός όχι.
18: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
13: Τέλος.
18: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
13: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
18: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε, στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
13: Από αλλεπάλληλες ήττες.
18: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ...
13: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
18: Η ψυχή της παράταξης.
13: Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μια αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά, αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
18: μια φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως υπενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
19: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
18: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές, πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας. Ναι. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Ναι. Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
19: Ωραία.
18: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
19: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
18: Μείον δύο δηλαδή σήμερα.
19: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν όψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
16: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
19: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς αντιλήφθηκα εδώ, και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
20: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη, να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών. Περιγράφει μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
19: Μόνο,
20: και απειλή
19: εθελούσιας, δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά δηλαδή.
20: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει γύρω στο 5,1%. Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα
0: αυτά
20: δεις.
0: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
20: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσεξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και οι επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο συν 53,2%. Ανέβγαινε.
0: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανση. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
21: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
20: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
0: Ναι.
20: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
0: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
20: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
0: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
20: Σωστό, όχι. Προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
0: Άρα λες κοντά στο 1,50.
20: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
0: Καλά, έτσι, καλά, σε σχέση, ναι, με δεν πέρυσι. Το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
20: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή. Και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
0: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
21: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
0: Τι λες?
20: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
19: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
20: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
2: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
24: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
24: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
24: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
24: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
24: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο μήλο αυτή. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο μήλο.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
4: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
7: Sky 100,3.
8: Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνολη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
19: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
20: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
19: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνία.

0: αυτοί υπάρχουν.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε ναι. Σλιμωγμένοι.
1: Φαντάζομαι και λιακάδα.
2: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια. Συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
1: Όμορφες εικόνες.
2: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για, στα θεμέλια του ζωγραφίου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
1: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και...
2: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε...
1: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε θα τα... Ούτως ή άλλως ο Διακρατός του ΣΚΑΙ το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
2: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο, ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
1: Ένα αεράκι.
2: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άδεια και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
1: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία. Γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα. Ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση έχει τη σημασία του.
1: Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα Μακρόν.
2: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο μετά το Ρούμπιο. Θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
2: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζονται, είμαστε παραδοσιακοί.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει, είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε
0: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
0: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την Ελλάς είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες που σας είπα για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
1: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
3: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
1: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
1: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Art TV, αν θυμάμαι.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της. Κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
4: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στο Πασόκ, μια μέρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε από τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
4: μετά θα πάρει. Το Πασόκ, κύριε Παπαδόπουλο.
5: Σηκώνεται όρθιος, σκοπανάει την καρέκλα, δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
4: Εκεί σας έβρισε.
5: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
1: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κονοκόμμα. Και το απαντάει και ο παρουσιαστής ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε. Αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου, που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
1: Α, θα κινηθεί και νομικά.
3: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μία σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
3: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
1: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά και στο σχολείο της Εγκράβας. Τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω. Θα τα δούμε όλα σε λίγο.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
16: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρ, η αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
18: Οι δύο δράστες, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον ληστέψουν, να το αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
19: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Στην οποία έλεγε
19: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
19: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί και τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, μένει ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει έτσι, δεν είναι. Αν δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
19: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή, επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με
1: το
19: Δήμο.
1: Το θέμα είναι, ναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
19: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια, ναι, των παιδιών. Ναι. Αυτό, όπως είπες, όμως
1: είναι, είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
19: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Το Νομπέλ Ειρήνη στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτ στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο, με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
22: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλα Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12?
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
24: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη η Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
26: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
27: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
2: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
7: Νόβα 931.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
15: Σε. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
6: Brios Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Brios Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ στο Nova Radio 931, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί. Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα σήμερα, παιδιά, Παρασκευή, και πάντοτε την Παρασκευή έτσι εξελαφρώνουμε λίγο, παίρνουμε μια μικρή ανάσα, και νομίζω από την Παρασκευή είμαστε ακόμα πιο καλά στη διάθεση, γιατί τουλάχιστον έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, αυτό το ωραίο Σαββατοκύριακο, και μετά την Κυριακή μας έρχεται αυτός ο ντουβρουτζάς της επόμενης νέας εβδομάδας, και πάντοτε θα χαμογελάσουμε και θα πούμε τη Δευτέρα καλή εβδομάδα γείτονα, καλή εβδομάδα συνεργάτη, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε πολλά ωραία θέματα εδώ, που βέβαια τα βλέπετε και στα social media μας και του Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok. Πώς ήταν η εβδομάδα αυτή που πέρασε, γιατί θέλουμε να δούμε για λίγο και για τις ειδήσεις οι οποίες ουσιαστικά βλέπουμε αυτή την εβδομάδα που κινούνται. Βέβαια, το κυριότερο ζήτημα πέρα από τα πολιτικά, ξέρετε ποιο είναι, η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Okay, θα το αφήσουμε εμείς όμως στην ισχύω του αυτό το θέμα, γιατί φτάνει, θα το ξεχυλώσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει, όπως και το θέμα βέβαια, όπως έχετε ακούσει και από την δική μας πλευρά, με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει το δρόμο του, τη νομική οδό, οπότε και εμείς από πλευράς μας απλά βλέπουμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σήμερα για πάρα πολύ ωραία θέματα και για μισθολογικά τα οποία από 1η Νοεμβρίου θα αλλάξουν για εργαζόμενους και εργοδότες. Και τι εννοώ τώρα, σε ποιο σημείο, πέρα από τα μισθολογικά που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέες ωραίες έτσι αυξήσεις, αλλά να τις δούμε επί του πρακτέως, στο μηνιάτικό μας, το τέλος του μήνα. Εδώ λοιπόν τώρα τι έρχεται, οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μισθολογική διαφάνεια, την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τέτοια πράγματα τώρα. Ισότητα και στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Όπου παρέχει η εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από 1η Νοεμβρίου του 2026. Η εγκύκλωση λοιπόν απευθύνεται σε εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς και υποψηφίους για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου. Εξειδικεύει αυτή η νέα εγκύκλωση τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου, όπου ενσωματώθηκε η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα παρέχει ενδεικτικά εργαλεία και παραδείγματα καλών πρακτικών από 1η Νοεμβρίου. Λίγο αργότερα βέβαια θα δούμε και αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν έμαθα γιατί το κινητό σου ακούει τις κουβέντες σου και σου βγάζει σχετικές διαφημίσεις, και σε αυτό το κομμάτι θα τα πούμε, τις κυριότερες ειδήσεις σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αλλά και πανελλαδικά. Επίσης βέβαια και στο τελευταίο ημίωρό μας η Ανατολή θα είναι κοντά, γιατί ο μεν και οι δεν έρχονται εδώ στα ραδιόφωνα του Nova Radio 931. Αλλά επειδή έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και της το κρατάω έκπληξη της Ανατολής όταν έρθει εδώ στο στούντιο, θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που θέλω να την σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν, η έρευνα λοιπόν που έχω βρει και θα μας ενδιαφέρει όλους είναι ότι το 52% είναι ευτυχισμένο ως single. Ένας στους τέσσερις θα έλεγε όχι στο ιδανικό τέρι. Εσείς λοιπόν έχετε βρει το ιδανικό τέρι, θα λέγατε ναι ή όχι στο ιδανικό τέρι. Ποιο είναι το ιδανικό τέρι? Όλα αυτά εδώ, στο Nova Report, μέχρι και τις 5.

Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τις κυριότερες ειδήσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αναβολές αγώνων σε Ξάνθη και Ροδόπη, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο. Στην ΕΠΣ Θράκης εντοπίστηκαν ζητήματα ασφάλειας σε γήπεδα, ενώ στην ΕΠΣ Ξάνθης εκκρεμούν ανανεώσεις αδειών λειτουργίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, καταγράφηκαν συλλήψεις για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, ενώ στους κήπους ερευνάται υπόθεση πλαστών εγγράφων με τρεις συλληφθέντες. Ξεκίνησαν εργασίες επισκευής και συντήρησης γεφυρών με το ζήτημα των υποδομών και της οδικής ασφάλειας να παραμένει στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας. Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025. Η εξέλιξη αφορά και τους παραγωγούς της περιφέρειας. Το Περιφερειακό Επιμελητριακό Συμβούλιο προωθεί πρωτοβουλίες για ρυθμίσεις οφειλών σε 120 δόσεις καθυστερήσεις πληρωμών του Λίντερ και προβολή τοπικών προϊόντων στην Αθήνα. Φωτογραφική έκθεση αναδεικνύει τη βιομηχανική και προβιομηχανική κληρονομιά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από αρχαιακό υλικό μνημείων της περιοχής. Ειδικά λοιπόν τώρα να πάμε και για την Ξάνθη, δράση ενημέρωση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης για την ασφαλή μετακίνηση των ηλικιωμένων και τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης. Στα σχολεία τώρα το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης συμμετείχε σε διεθνές φεστιβάλ STEM με πρόταση για μια βιώσιμη πόλη.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θέλω λίγο να σας πω ότι θα πούμε και για την ισότητα των μισθών που έρχεται από 1η Νοεμβρίου αλλά θέλω λίγο να σας πω όσον αφορά για το νέο το οποίο ισχύει σιγά σιγά και τι εννοώ τώρα έτσι για το... Για το τι γίνεται όσον αφορά για τα μετρητά. Ακούστε τώρα, για αγορές που εξοφλούνται με αντικαταβολή μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς, βάζει διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή τώρα, μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι πληρωμές στις παραδόσεις δεμάτων από εταιρείες courier. Όπως προβλέπετε λοιπόν από το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση αναμένεται να ταθεί σε ισχύ από αρχές Νοεμβρίου και αυτή. Πολλές νέες ρυθμίσεις η κυβέρνησή μας, έτσι. Οπότε και προγραμματίζεται να ψηφιστεί στη Βουλή ως ο νούπο. Συγκεκριμένα τώρα προβλέπεται ότι καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις παραδόσεις από εταιρείες courier ανεξαρτήτως ποσού. Εταιρεία courier που θα δέχεται μετρητά θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ίσο και με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Άρα επιπτώσεις στην ίδια την εταιρεία, έτσι. Όπως διευκρινίζεται, πριν από την έναρξη ισχύως της διάταξης, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι κατηγορίες φυσικών προσώπων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση κατά αναλογία με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών. Η δημόσια λοιπόν διαβούλευση ως ο νούπο στις 22 Οκτωβρίου. Το πρωί με στόχο λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να εισαχθεί στην Βουλή και να τεθεί ήδη σε λοιπόν διαβούλευση ως ο νούπο στις 22 Οκτωβρίου. Το πρωί με στόχο λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να εισαχθεί στην Βουλή και να τεθεί ήδη σε ισχύ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα

0: Καλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής.
3: Brios Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Brios Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

Επανήλθαμε εδώ, Δημήτρη, στο Nova Report. Πολύ δυναμικά, έτσι. Λοιπόν, κοντά μας όμως, καθημερινά, τι θα έχουμε? Θα έχουμε λοιπόν τον μπριός, γιατί μπαίνουμε, διαλέγουμε και απολαμβάνουμε στον μπριός. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό γλυκό, το μπριός έχει κάτι για κάθε στιγμή που αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Λοιπόν, καφέδες, ροφήματα, βίγκαν επιλογές, φρέσκοι χυμοί και σμούθις, αλλά και σάντουιτς, πίτες, κουλούρια, κρουασάν, σαλάτες, γιαουρτιά, μπάρες, τσουρέκα, κέικ, ντόνατς και ιδιαίτερα γλυκά και φυσικά πολλά ακόμη. Εγώ εδώ θα προσθέσω ότι μπορείτε να κάνετε και τις δικές σας παραγγελίες και να οργανώσετε το πάρτι σας για μικρούς και για μεγάλους και κάνετε τις όμορφες παραγγελίες σας εκεί. Σμύρνης 16, 2541 18 18 18, 2541 18 18 18, πόσο εύκολο νούμερο, και briosxanthi.com. Εκεί βρίσκεται όλο το μενού που ανανεώνεται συνεχώς καθημερινά έως και τις 9, εκτός από την Κυριακή, γιατί θέλουμε όλοι να ξεκουραστούμε. Και τον μπριός, γιατί η γεύση που χωράει σε κάθε στιγμή της ημέρας βρίσκεται εκεί και μόνο. Λοιπόν, αλλάζω σελίδα και θέλω να σας πάω τώρα στα μισθολογικά, όπου είπαμε ότι από 1η Νοεμβρίου του 26 όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Οι δομές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες εγγράφως, να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, να προβλέπουν διαδικασία αναθεώρησης και να προσδιορίζουν σαφώς τα στοιχεία της αμοιβής κάθε κατηγορίας εργαζομένων. Τώρα, η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, προκύπτουν κατόπιν συμφωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων εφόσον υφίστανται και λαμβάνουν συνθήκες εργασίας, καθώς και δυνητικά κάθε άλλον παράγοντα συναφή με τη συγκεκριμένη εργασία ή θέση. Τώρα, όταν ο εργοδότης δεσμεύεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις και τα μισθολογικά κλιμάκια της συλλογικής σύμβασης. Τώρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε και στην εφαρμογή, γιατί καλά πάντοτε τα λέει η εκάστοτε κυβέρνηση και που θα περάσουν και από την εκάστοτε βουλή, αλλά το τι μέλη γενέστε και πώς θα εφαρμοστεί θα το δούμε ως προς την, από την πλευρά των εργοδοτών, έτσι, και μετά κατά πώς θα γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι για να μπορούν να είναι και σε ασφαλή εργασιακό επίπεδο και από την πλευρά του κράτους. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι πολλά καινούργια δεδομένα γιατί, και πολλά, πώς το λένε, που δίνουν κάτι λίγο παραπάνω τυράκι η κυβέρνηση, γιατί έρχεται και τώρα, τυράκι είναι όλα χρήματα, γιατί περιμένουμε και τις εκλογές, έτσι. Να, ένα ωραίο ζήτημα όταν έρθει η Ανατολή να μιλήσουμε για τις εκλογές. Λοιπόν, το έχω και αυτό σε σκέψη, Τι λέτε? Λοιπόν, www.novaradio.gr, στα social, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931.

Ο Μεν και η Δεν. Ο Μεν Γιώργος. Η Δεν Ανατολή. Δύο απόψεις, δύο διαφορετικές ματιές και μία μεγάλη απορία. Τελικά, ποιος έχει δίκαιο, εκείνος ή εκείνη? Σχέσεις, έρωτας, ζευγάρια, συμβίωση, γκρίνια και όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Γιώργος λέει τη δική του. Η Ανατολή έχει τη δική της και κάπου ανάμεσα βρίσκεται η αλήθεια. Ο Μεν και η Δεν. Γιατί στις σχέσεις, ο Μεν έχει άποψη, αλλά η Δεν έχει την τελευταία λέξη. Στο Nova 93,1 και στο Nova Report.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε πολύ λίγο θα έχω και την Ανατολή δίπλα μου, γιατί θα πούμε για ένα ωραίο θέμα, για μία έρευνα που σας είπα και πριν, το 52% είναι ευτυχισμένο ως single και ένας στους τέσσερις θα έλεγε όχι στο ιδανικό τέρι. Τέλεια, εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, όπου σήμερα έμαθα γιατί το κινητό σου ακούει τις κουβέντες σου και σου βγάζει σχετικές διαφημίσεις. Η αλήθεια τώρα είναι ότι οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες δεν χρειάζεται να σε ακούν για να γνωρίζουν τι σκέφτεσαι ή τι χρειάζεσαι. Αντί για ηχητικές καταγραφές, χρησιμοποιούν εξαιρετικά προηγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, παρακαλώ, και μηχανικής μάθησης, οι οποίοι επεξεργάζονται εκατομμύρια ψηφιακά ίχνη που αφήνεις καθημερινά πίσω σου. Κάθε φορά που κάνεις μια αναζήτηση, αλληλεπιδράς με μια δημοσίευση, κάνεις like ή απλώς σταματάς το σκλωράρισμα για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από μια εικόνα, ο αλγόριθμος καταγράφει το ενδιαφέρον σου. Αυτές οι φαινομενικά ασύνδετες ενέργειες συνθέτουν ένα εξαιρετικά λεπτομερές προφίλ των προτιμήσεων, των συνηθιών και των αναγκών σου. Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία των διαφημιστικών δικτύων είναι η διασταύρωση δεδομένων με βάση τη γεωγραφική σου θέση. Όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με έναν φίλο σου, τα κινητά σας καταγράφουν ότι είστε κοντά μέσω του GPS ή του Wi-Fi και του Bluetooth, συνδέοντας τα ψηφιακά σας προφίλ. Αν ο φίλος σου αναζητήσει ένα προϊόν πριν ή μετά τη συνάντησή σας, ο αλγόριθμος υποθέτει ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να ενδιαφέρει και εσένα, εμφανίζοντάς σου την ίδια διαφήμιση. Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι η συσκευή άκουσε την κουβέντα σας, ενώ στην πραγματικότητα απλώς συνέδεσε τα ενδιαφέροντα των ατόμων με τα οποία συναναστρέφεσαι. Άρα λοιπόν προσέχουμε και με ποιους συναναστρεφόμαστε, έτσι, γιατί οι αλγόριθμοι και οι πληροφορίες κάνουν ανάλογα με, και με την τέτοια, έτσι, με ποιον κάνουμε παρέα και το τι ψάχνουμε και το που κάνουμε like. Και εγώ νομίζω ότι κάτι και λίγο ακούνε αυτά τα έξυπνα κινητά, κακά τα ψέματα, γιατί όταν εμείς μιλάμε και ταυτόχρονα μετά από λίγο σε μια συζήτηση που έχουμε μία λέξη να ακούσει το κινητό, τσουπ, μπροστά μας έρχεται. Δεν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς? Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 5, ο Γιώργος Κουτσουρλής, και βέβαια σε πολύ πολύ λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις και τις κυριότερες ειδήσεις πανελλαδικά, αλλά έρχεται και η αγαπημένη σας στήλη, ο Μεν και η Δε με την Ανατολή.

0: Εδώ είμαστε με πάρα πολλές επιτυχίες, γιατί στο Nova Red 931 οι επιτυχίες είναι πάντοτε νούμερο 1. Facebook, Instagram και TikTok, Nova Red 931, όλες οι ενημερώσεις βρίσκονται εκεί, γιατί και στο κινητό σου βέβαια μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Nova Red 931 για να μας ακούς και από εκεί. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε παρέα μας και εμείς πίνουμε το καφεδάκι μας για όλους τους γευστικούς συνδυασμούς. Κάθε γεύση έχει τη θέση της που αλλού στο μπριός. Καφέδες, ροφήματα, βίγκαν επιλογές, φρέσκη χυμή, σμούθις, σάντουιτς, σαλάτες, κρουασάν, κουλούρια, πίτες, κέικ, ιδιαίτερα γλυκά, ντόνατς, μπάρες, γιαούρτια, τσουρέκια, αναψυκτικά, παιδιά, τι θέλετε. Και φυσικά πολλές ακόμα επιλογές για να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει στο μπριός. Σμύρνης 16 στο 2541 18 18 18, 2541 18 18 18, κάνεις καθημερινά μέχρι και τις 9 το βράδυ τις παραγγελίες σου, και στο brioxxanthi.com βρίσκεις εκεί όλο το μενού απλωμένο για να δεις και σε φωτογραφίες τι είναι αυτό που θα φας, τέλος πάντων, και θα πιεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο να διαλέγουμε κάτι καινούριο, γιατί εκεί στον Μπριός κάνουν και πολλά καινούργια, έτσι, ωραία γευστικά πράγματα που θα πρέπει να τα γευτείτε και εσείς. Λοιπόν, παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε και για το επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα, Nova Report, μέχρι και τις 5. Εμείς εδώ είμαστε, σας περιμένουμε στην παρέα μας, γιατί θα πούμε και την έρευνά μας που αγαπάμε πολύ, που μιλάει για single άτομα. Και γιατί δεν παντρεύεστε, βρε παιδιά, για πείτε μου έναν λόγο. Θα μου πει και να το λύσει πολύ λίγο. Και ο μεν και δεν έρχεται, και οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελλάδα μετά από το επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι και εγώ έρχομαι με τα περαιτέρω.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
2: Nova 931.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
19: Χορηγός της εκπομπής
20: Brios Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
21: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
20: Brios Coffee and More στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
21: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

Επανήλθαμε λοιπόν και πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Κομισιόν εγκρίνει ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα. Ενέκρινε την επέκταση της ελληνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει προγράμματα για μπαταρίες, αντιλήψεις.

τα με ενδείξεις παραποίησης. 4 άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. 2 νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Αθήνα, καθώς οι δύο επιβαίνοντες, ένας 28χρονος και μία 26χρονη, είχε επέκυψαν στα τραύματά τους. Αυξημένα ενίκεια και πίεση στην προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για το 2026, τα ενίκεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,8% πανελλαδικά, ενώ η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα έντονη για κατοικίες χαμηλότερου κόστους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Σαν στο σπίτι μας, είμαστε και εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Παιδιά, πότε πέρασε κιόλας η ώρα και ήρθε η στιγμή να σας πω, να κοινοποιήσω αυτή την ωραία έρευνα που έχω βρει. Και αφού λοιπόν έχω βρει αυτή την ωραία έρευνα μπροστά μου που ήρθε, θέλω να τη σχολιάσω με έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι θα μου δώσει τα δικά του φώτα και να μου εξηγήσει λοιπόν και από την πλευρά του το τι είναι αυτή, πώς την ερμηνεύει αυτή την έρευνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, η έρευνα όμως, πριν καλωσορίσω εδώ τον άνθρωπο αυτό, το 52% είναι ευτυχισμένο ως single. Ένας στους τέσσερις θα έλεγε όχι στο ιδανικό τέρι. Γεια σου Ανατολή.
2: Γεια σου Γιώργο. Αρχικά θα σε στεναχωρήσω, διότι δεν έχω καθόλου φώτα να δώσω ούτε σε σένα ούτε στους ακροατές, διότι αν είχα, ναι, θα ήξερα και εγώ στη δική μου τη ζωή τι να κάνω.
1: Α, νόμιζα δεν θα τα δίνα σε εσάς, κύριε.
2: Όχι, φυσικά θα τα δίνα με μεγάλη μου χαρά, αλλά
1: δεν είναι. Λοιπόν, εγώ τώρα λίγο θέλω να πω για αυτή την έρευνα, έτσι. Οπωσδήποτε.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για πολλούς ανθρώπους η εργένικη ζωή δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή κατάσταση μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Μένω σε αυτή την πρόταση.
2: Πόσο υγιές είναι αυτό, Γιώργο? Γιατί αν κρίνω από το ότι έχουμε βαρεθεί να μπαίνουμε σε αχρίαστες και παντελώς ανούσιες και άχρηστες σχέσεις με ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, με εμάς που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, για να μπαίνουμε, ναι, καλύτερα να ζήσω όπως επιθυμώ να ζήσω, να έχω την καθημερινότητά μου, τη ζωή μου, και όταν θα βρεθεί ένας άνθρωπος που πραγματικά θα με ενδιαφέρει και θα θέλω να είμαι με αυτόν συγκεκριμένα. Όχι να είχαμε να λέγαμε, επειδή να τώρα κάπως μου ήρθε και βαρέθηκα να είμαι μόνος μόνη και έτυχε και βρήκα εσένα.
1: Μένω λίγο. Παρακαλώ. Στο μπαινοβγαίνει.
2: Λοιπόν, βέβαια.
1: Εκεί όμως ένας άνθρωπος για να μπαινοβγαίνει, τον αφήνεις να μπαινοβγαίνει τον άλλον, αλλά αυτός που μπαινοβγαίνει δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του δηλαδή. Γιατί άμα δεν ξέρεις τι θες, αγαπητέ, αγαπητή.
2: Μα ξέρει τι θέλει. Θέλει να μπαινοβγαίνει στη ζωή των άλλων.
1: Α, κάνει κακό όμως τον άλλον.
2: Δεν το νοιάζει. Έχεις δει πολλούς ανθρώπους σήμερα να νοιάζονται για το αν θα σου προξενήσουν κάτι καλό ή κακό? Είναι όλοι σε μια κατάσταση τύπου
1: το 90%.
2: Εγώ ικανοποιούμαι τώρα στιγμιαία από αυτό που κάνω. Ναι, άρα δεν με αφοράς. Γι' αυτό και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως τον έχουμε διαπλάσει.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό που λέω, βέβαια.
1: Καθόλου. Λοιπόν, τώρα λέει μια νέα αυτή έρευνα δείχνει ότι αρκετοί singles επιλέγουν. Το 52%.
2: Ας τα ανεβάσουμε, σε παρακαλώ.
1: Επιλέγουν συνειδητά, λέει, συνειδητά να παραμείνουν μόνοι ακόμη και όταν φαντάζονται ότι μπροστά τους εμφανίζεται ο ιδανικός σύντροφος.
2: Συνειδητά φαντάζονται.
1: Μπράβο.
2: Και τι άλλο είπες?
1: Ότι εμφανίζεται μπροστά ο ιδανικός.
2: Ναι, συνειδητά φαντάζομαι και ιδανικός. Ναι. Τρεις λέξεις, μια ιστορία τεράστια κάθε μια λέξη.
1: Αυτό, ναι.
2: Συνειδητά, καμία συνειδητότητα, αφήνουμε τη ζωή να περνάει. Πάμε ερχόμαστε. Και άμα τύχει.
1: Όχι,
2: τι κάνουμε. Ναι. Ναι. Αυτό, το ένα είναι αυτό.
1: Το ιδανικό τώρα. Παιδιά,
2: είμαστε εμείς ιδανικοί?
1: Ακριβώς αυτό λέω, δεν υπάρχει.
2: Δίπλα μου βάζω αυτό που είμαι.
1: Ναι.
2: Αυτό που είμαι. Αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω γνωρίσει ακόμα τον εαυτό μου, δεν έχω δοκιμαστεί, δεν έχω αναπτυχθεί, δεν έχω εξελιχθεί, δίπλα μου θα βάλω κάτι ντεμί και στο περίπου. Και μετά ξαφνικά πέφτουμε όλα από τα σύννεφα. Τι μου είχε, τι έχω δίπλα μου. Αφού, άνθρωπέ μου, δεν είχες κριτήριο, δεν είχες όριο, δεν.
1: Εντάξει, είπαμε πολλές φορές ο έρωτας είναι τυφλός, ισχύει αυτό.
2: Όχι, εμείς είμαστε τυφλοί. Ο έρωτας είναι.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν θα πας στον άλλον κατευθείαν, βρε Ανατολή, να πεις κάτσε να σε σκανάρω, να σου κάνω μαγνητική τομογραφία.
2: Η μαγνητική τομογραφία, θέλω να σου πω, αγόρι μου, γλυκό.
1: Το μαγνητική, ούτε καν αξονική. Έτσι, μαγνητική.
2: Μακριά από εμάς, σε παρακαλώ, λοιπόν.
1: Μακριά από όλο τον κόσμο.
2: Στην ηλικία λέει που δεν μας νοιάζει αν βγαίνουμε καλά στις φωτογραφίες, μας νοιάζει αν βγαίνουμε καλύψεις μαγνητικές και σεξουαλικές. Η αλήθεια είναι. Ναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι όμως. Ότι να έχασα τον ήρμό μου τώρα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Λοιπόν, λέμε για τον ιδανικό και είπαμε για τον Μπενοβγένη ένα και αυτό. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν μπορείς να καταλάβεις από την αρχή.
2: Μπορείς,
1: γιατί ο έρωτας.
2: Μπορείς, γι' αυτό έχεις
1: πει. Δεν νομίζω, γιατί ξέρεις, η ζωή μας, η ίδια μας η ζωή σε εμάς, που έρχονται διάφορα μπροστά μας, θα πρέπει όλα να τα αντιμετωπίσουμε. Και μαζί να αντιμετωπίσεις και κάποιες αλλαγές στοιχείων στο.
2: Όχι, πάμε πάρα πολύ απλά. Μιλάει η επιστήμη. Δεν μιλάω εγώ, δεν μιλάς εσύ, δεν μιλάει κανένας. Μιλάει η βιολογία και μιλάει η νευροεπιστήμη. Η οποία νευροεπιστήμη τι λέει.
1: Εξελίσσεται αυτή, όντως.
2: Εξελίσσεται, γιατί κοίταξε, είμαστε εμείς πλέον σε μια φάση στην ανθρωπότητα που μπορούμε να διαβάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο συνειδητό ή στο ασυνείδητο των ανθρώπων. Έτσι. Όταν σου λέει λοιπόν. Ότι βάσει νευρολογικών αντιδράσεων, μάλιστα από όλες αυτές τις έρευνες που γίνονται κτλ., βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος ενστικτοδός αντιλαμβάνεται από την εικόνα ενός ανθρώπου τα κοινά, τις διαφορές, το ασφαλές, το οικείο, τον φόβο, το οτιδήποτε. Κατά μία έννοια είναι σαν να μας λέει ότι επιλέγετε που θα πάτε, όχι συνειδητά. Ο οργανισμός μας όμως, αυτό το σύστημα πληροφοριών που έχουμε, έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ γρήγορα την πληροφορία που έχει πάρει από τον άλλον που έχει απέναντί του.
1: Να όμως ξέρεις τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι που λες, για να τα κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, έτσι όπως θα σκέφτομαι και εγώ. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, okay, βρίσκω σε αυτό το άτομο που για μένα δεν υπάρχει ιδανικός, γιατί δεν είμαστε ιδανικοί για τον εαυτό μας, λοιπόν. Λες ότι βρίσκω κάποια στοιχεία τα οποία με συμπληρώνουν το puzzle της προσωπικότητάς μου.
2: Μ' αρέσουν.
1: Μ' αρέσουν.
2: Πάρα πολύ απλά.
1: Μ' αρέσουν. Πολύ ωραία. Βλέπεις λοιπόν μετά ότι αυτά εν συνεχεία μπορεί να μην σου αρέσουν γιατί υπάρχει σε έναν υπερβολικό υπερθετικό βαθμό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό το στοιχείο.
2: Δεν είμαστε μετά τις 12.
1: Μετά όμως λες. Γιατί αυτό το στοιχείο, αφού τώρα σε ενοχλεί, το ανέχτηκες από την αρχή και δεν το δάμασες. Και, δηλαδή, παιδιά, κάποιες. Βαρέθηκα.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο σαν να αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις σαν ένα χρηματιστήριο. Δηλαδή,
1: επενδύει
2: κάποιος τον χρόνο μας, το συναίσθημά μας. Και ενώ το βλέπεις ότι το καράβι βουλιάζει ή ο άλλος δεν σου κάνει και δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι κακός.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν σου ταιριάζει εσένα, δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι κακός.
1: Πρώτον, είμαστε διαφορετικοί όλοι οι άνθρωποι, έτσι.
2: Δεν
1: μπορούμε να ταιριάξουμε. Ακόμα και με το έντερο νήμι, συγγνώμη.
2: Με αυτό μας δεν ταιριάζουμε, Γιώργο. Ξυπνάω το πρωί και με ένα πολέοντα τη μια μέρα. Δεν θέλω να με βλέπω, ας πούμε. Τι συζητάμε τώρα. Οπότε δεν μας φταίει η Σόνη και ο άλλος τώρα. Δεν μιλάω για ακραία περιστατικά και συνθήκες που δυστυχώς έχουν γίνει έτσι, λίγο πιο συνηθισμένα αυτόν τον καιρό. Αλλά για να φτάσω στο σημείο να πω ότι με εντοστανιό πρέπει να παραμείνω σε μια σχέση επειδή έχω μείνει χρόνια και έχω ανοιχτεί αυτό. Όχι, να μην παραμείνεις, γιατί κάνεις κακό σε ένα και στον άλλον.
1: Θέλω λίγο να συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί θα πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό σε λίγο. Το πιο, λέει, ενδιαφέρον έβριμα προέκυψε όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να φανταστούν ότι ο ιδανικός σύντροφος εμφανίζεται στη ζωή τους την επόμενη κιόλας ημέρα. Μόλις το 45% απάντησε ότι θα ήθελε να βγει αμέσως ραντεβού μαζί του, το 29% δεν ήταν σίγουρο για το τι θα επέλεγε, ενώ το 25% λέει, περίπου ένας στους τέσσερις δηλαδή, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να παραμείνει single. Και θέλω να μείνω τώρα λίγο στο single. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, κατά επιλογή, περισσότεροι θέλουν να παραμείνουν single. Δεν λέω για αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από μία σχέση, από ένα γάμο, από οτιδήποτε και έγινε αυτό, αλλά ή βλέπουν τις καταστάσεις.
2: Απόσταση. Παίρνουν απόσταση.
1: Μπράβο.
2: Παίρνουν απόσταση γιατί.
1: Από τις καταστάσεις. Ναι.
2: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει τώρα λίγο μια παράνοια εκεί έξω, στον δρόμο που
1: πατάμε. Ακριβώς.
2: Ναι, υπάρχει μια παράνοια. Και λες τώρα εσύ, τι να κάτσω εγώ να ασχοληθώ και που ξέρω εγώ τι θα ρισκάρω και τι θα μου κληρώσει και τι θα μου ξημερώσει να έχω μπελάδες στο κεφάλι μου. Και αν έχεις καταφέρει να βρεις μια ισορροπία στη ζωή σου με τον εαυτό σου και την καθημερινότητά σου, δεν το διακινδυνεύεις. Αλλά και αυτό δεν είναι κακό. Γιατί το βλέπω και από τον εαυτό μου και το βλέπω και στους γύρω μου. Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος που έχει καταλληλότητα και υπάρχει μια αλφα συμβατότητα, δεν μιλάω για, πολύ ρεαλιστικά, δεν μιλάω για ταινίες του Hollywood και τέτοιες ιστορίες. Ένας άνθρωπος που για σένα είναι κατάλληλος για τον όποιο λόγο. Την ώρα λοιπόν που θα γίνει αυτό το κλικ, ξεχνάς και την εργενική ζωή, και τα situationship και τα να είχαμε να λέγαμε και, το, και την ανασφάλεια και το ρίσκο, γιατί απλά κουμπώνει.
1: Φοβόμαστε το ρίσκο, είπες τώρα τη λέξη.
2: Φυσικά.
1: Ρίσκο. Φοβόμαστε το ρίσκο.
2: Φυσικά. Και δεν
1: πείτε βρε, μου αρέσει, σου αρέσω.
2: Το μου αρέσεις και σε θέλω έχει μεγάλη ευθύνη, Γιώργο.
1: Ναι, το...
2: Γι' αυτό και βρισκόμαστε κάθε φορά εκτεθειμένοι με τα συναισθήματά μας απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θέλουν, αλλά
1: μα πάνω
2: θέλουν.
1: Σε αυτό έχω να σου συμπληρώσω. Mm. Έχουν γίνει τελευταία επίσης έρευνες κατά διαστήματα που γίνονται ότι πλέον ότι δεν μπορούν οι άντρες και τα αγόρια να προσεγγίσουν τις γυναίκες ή τα κορίτσια, γιατί υπάρχει ήδη ένα τείχος που απλά εμφανισιακά μπορεί μέσα τους να θέλουν και τα κορίτσια και τα, και τα έτσι.
2: Καλέ, ποιο νέο παιδί δεν θέλει να φλερτάρει, και όχι μόνο νέο παιδί, ναι. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει,
1: ναι.
2: Το ενδιαφέρον, το φλερτ, την επικοινωνία και τα λοιπά. Εγώ και εσύ Γιώργο το ζήσαμε λίγο ως millennials εκεί το ναι. 2000 plus ας πούμε, μέχρι και το 2015 εκεί γύρω, που κάπως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν με τα social. Και ρισκάραμε και το να φάμε μια απόρριψη, αλλά ερχόμασταν σε μια πρώτη επαφή σε ένα κάτι. Σήμερα, επειδή υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ασφάλειας των social media, που με ένα μήνυμα νομίζω τον ξέρεις τον άλλον και ότι θα τον προσεγγίσεις και θα τον ρίξεις και τα λοιπά, ξαφνικά μετά χάνεται το ανθρώπινο, χάνεται όλο. Και δεν μπορείς από κοντά να κάνεις τίποτα. Ούτε να προσεγγίσεις, ούτε να βάλεις τη μια λέξη δίπλα στην άλλη.
1: Μα, ναι, δεν υπάρχει επικοινωνία. Και γι' αυτό καταλήγουμε, όπως λέει και η έρευνα, στη μοναχικότητα. Γιατί λέει συνειδητά

0: Με τον νι.
1: Με τον νι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και το Nova Report εδώ συνεχίζει μέχρι και τις 5.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
3: Nova 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
8: Χορηγός της εκπομπής
9: Brios Coffee & More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Brios Coffee & More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.

0: Ο Μεν και η Δεν. Ο Μεν Γιώργος. Η Δεν Ανατολή. Δύο απόψεις, δύο διαφορετικές ματιές και μία μεγάλη απορία. Τελικά, ποιος έχει δίκαιο, εκείνος ή εκείνη? Σχέσεις, έρωτας, ζευγάρια, συμβίωση, γκρίνια και όλα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Γιώργος λέει τη δική του. Η Ανατολή έχει τη δική της και κάπου ανάμεσα βρίσκεται η αλήθεια. Ο Μεν και η Δεν. Γιατί στις σχέσεις, ο Μεν έχει άποψη, αλλά η Δεν έχει την τελευταία λέξη. Στο Nova 93,1 και στο Nova Report.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και η αγαπημένη σας στήλη μόλις ξεκινάει. Απολαύστε λοιπόν τον Μεν και την...
2: Δεν, με έμφαση στο νο, γιατί είμαι...
1: Δεν, εκεί, δεν,
2: δεν. Άρνηση, όχι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Από τη στήλη μας.
1: Τι έχεις να πεις, έλα, πριν ξεκινήσω το θέμα θες κάτι να πεις, παρακαλώ.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω να πεις το θέμα. Ανυπομονώ να το ανακοινώσεις. Είσαι... Να και, θέλω και τα drums.
1: Είσαι έτοιμη, είπανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε και drums.
2: Όχι,
1: θες δηλαδή να έχω ολόκληρη δύο τέτοια, η μουσική
2: είναι,
1: επένδυση.
2: Την παραγωγή τη στείλουμε κανονικά.
1: Έλα ρε παραγωγή, πού είσαι ρε παραγωγή. Τώρα λίγο να έρθουμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να... είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε... Είπαμε και την έρευνα που αγαπάμε, αγαπήσαμε πολύ.
2: Και δεν είναι πολύ ωραία με το θέμα μας, Γιώργο, έτσι.
1: Αλήθεια.
2: Νομίζω.
1: Α, πάρα πολύ χαίρομαι. Τι είμαστε, μισό λεπτό να κοιτάξω τώρα τις επιλογές μου. Τι είμαστε, Ανατολή, να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Ωραία, τι είμαστε.
2: Δεν ξέρω.
1: Μα είμαστε μαζί.
2: Αυτά είναι τώρα ψηλά γράμματα, εντάξει, συμβαίνει.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρεις εσύ.
2: Όλα ξεκινάνε από το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι είναι το μαζί, έτσι. Τι είναι μαζί. Έχουμε φτάσει τώρα να προσδιορίσουμε.

0: Γιατί το έχουμε κάνει τόσο δύσκολο?
1: Δεν ξέρω, μωρέ Γιώργο, νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το εγώ, αντί να μικραίνει και να εξαφανίζεται σιγά σιγά, και αντί να ταπεινωνόμαστε λίγο με τον υγιή τρόπο, δεν ξέρω, βγαίνουν όλα τα αποθυμένα και μπαίνουμε σε μια κατάσταση ότι οι υπόλοιποι μας χρωστάν και οφείλουν να μας δώσουν κάτι την ώρα που εμείς δεν ξέρουμε αν το θέλουμε. Δεν ξέρω αν το θέλω. Είναι σαν το δείγμα δωρεάν. Που πας για παράδειγμα σε ένα πολυκατάστημα, αγοράζεις κάτι και σου δίνει και ένα δείγμα.
0: Και ένα δείγμα δωρεάν, ναι.
1: Δωρεάν, κατάλαβες. Που δεν ξέρεις αν το θες ή αν δεν το θες, αλλά χαίρεσαι που το πήρες. Άσχετα που δεν το χρειάζεσαι. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τις σχέσεις σήμερα. Δεν ξέρεις αν θες ή αν δεν θες, γιατί.
0: Να ξέρουμε τι είμαστε, βασικά.
1: Εντάξει, να ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε σε μια σχέση με έναν άνθρωπο. Τι σχέση όμως είναι αυτή, τι απαιτήσεις έχει σήμερα μια σχέση? Τι ευθύνες, να, η τρομερή λέξη.
0: Ευθύνη, αχ, τώρα μας ακούνε και κάποιοι. Κοίταξε, όταν λέμε ευθύνη, αυτή τη λέξη,
1: ευθύνη,
0: κατευθείαν ευθύνη. Ένα κόκκινο λαμπάκι.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλές.
0: Τι ευθύνη, φίλε μου, σε παρακαλώ, δηλαδή εγώ αυτό.
1: Ναι, ευθύνη και εγώ. Ναι, εγώ, το εγώ πρέπει να έχει μια ευθύνη απέναντι στον εαυτό.
0: Θα μάθουμε να μιλάμε πλέον αυτό το.
1: Άμα είναι να παίρνουμε την ευθύνη, να λέμε το εγώ. Γιατί το εγώ το λέμε μόνο εγώ θέλω κάτι. Όταν είναι να πάρουμε την ευθύνη, δεν λέμε εγώ παίρνω την ευθύνη. Λέμε εσύ έχεις την ευθύνη και ξαφνικά φεύγει το εγώ. Έγινε εσύ.
0: Γιατί σήμερα βλέπεις ανθρώπους που είναι μαζί, βγαίνουν μαζί, κοιμούνται μαζί, ξυπνάνε μαζί. Κάνουν διακοπές μαζί.
1: Και τους ρωτάς τι είναι μεταξύ τους και παθαίνουν εγκεφαλικό. Σου λέει ευθύνη. Πρέπει να απαντήσω κάτι.
0: Ξέρεις, είμαστε σε μια φάση και.
1: Αυτό δεν είναι φάση, αυτό είναι αφασία. Σίγουρα είναι αφασία. Αυτό θέλει επανεκκίνηση ο εγκέφαλος.
0: Μα οι άνθρωποι που είναι αφασία είναι, περνάνε πιο καλά.
1: Γιατί
0: και έχουν και σχέσεις.
1: Και οι υπόλοιποι καθόμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Και άλλοι που θέλουμε να είμαστε εκεί αφοσιωμένοι.
1: Θέλε. Αφοσιωμένο σε τι? Γιατί άμα θες να είσαι
0: σε μια σχέση, ρε παιδί μου.
1: Αν θες να είσαι αφοσιωμένο.
0: Αλλά
1: άμα
0: σου πάρουν τα μυαλά.
1: Θες να είσαι αφοσιωμένος σε έναν άνθρωπο, θα πρέπει να ξέρεις ότι και εσύ το πώς το θες να το ζήσεις. Γιατί αν ο άλλος άνθρωπος είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ και τρελαρίμ τρελαρόμ, τότε δεν τον βάζεις στη ζωή σου. Λες δεν θέλω, ευχαριστώ. Άμα δεν θέλετε το ίδιο πράγμα, θες εσύ έναν άνθρωπο. Τον θέλεις. Ωραία, και τον χύψη λόγο. Okay, έχεις καλό στο κεφάλι σου. Αυτός ο άνθρωπος όμως είναι σε μια άλλη κατάσταση και σου δείχνει ότι μ' αρέσεις, ρε παιδί μου, σε θέλω, αλλά πάω μέχρι εκεί. Εντάξει, όταν στο κάνει ξεκάθαρο, και εσύ οφείλεις να πεις.
0: Γιατί τα κάνουμε ξεκάθαρα.
1: Α, καλά, όχι, αλλά με τη συμπεριφορά μας. Καλά, ναι, εδώ τώρα είναι ο κύβος του Ρούμπικ. Πρέπει να λύσουμε ολόκληρη σπαζοκεφαλιά για να δούμε και να αποκρυπτογραφήσουμε το αν μας θέλει ή δεν μας θέλει. Αν δεν καταλαβαίνεις από τον άλλον ξεκάθαρα και απροκάλυπτα ότι σε θέλει, με πάρα πολύ φυσικό και απλό τρόπο, τότε δεν σε θέλει. Τελεία. Θέλει τον εαυτό του. Θέλει τη ζωή του. Καλά κάνει. Φύγε.
0: Και αν σου λέει στην αρχή, βεβαίως και σε θέλω και απροκάλυπτα και. Και μετά.
1: Τα λόγια του. Τώρα τα κούβερε σε εγώ, γιατί μιλάνε οι πράξεις.
0: Τώρα ξέρεις
1: τι
0: θυμήθηκα.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω. Δεν μπορώ.
0: Και εγώ θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, μην το πεις, Γιώργο, θα μας κλείσουν.
0: Α, ναι, δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, όχι. Μετά τις 12. Το θέμα όμως είναι ότι δεν πάω άλλος να λέει. Στα λόγια όλοι είμαστε πρώτοι. Η συμπεριφορά, οι πράξεις ποιες είναι? Αν οι πράξεις σου μου δείχνουν αυτό που βλέπω. Εντάξει, τότε δεν χρειάζεται.
0: Μήπως δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Όχι, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, εννοείται.
0: Γιατί
1: θέλουμε
0: όμως
1: να είμαστε και. Γιατί δες τώρα τι γίνεται. Εγώ το παθαίνω, ας πούμε, αυτό με τις πλατφόρμες που υπάρχουν, που μπαίνεις να δεις ταινίες και τα λοιπά. Λέω, θέλω να δω μια ταινία. Γιατί μου είχε έρθει τώρα η όρεξη να δω μια ταινία. Και μπαίνω και ψάχνω. Και περνάνε 45 λεπτά. Έχω πονοκέφαλο από τις τόσες πολλές επιλογές. Δεν ξέρω πλέον τι θέλω να δω, δεν ξέρω ποια είμαι, που πάω. Τι ώρα είναι, και λέω: δεν θέλω την ταινία, δεν θέλω τίποτα.
0: Άμα δεν τα ξέρεις όλα αυτά, νομίζω ότι είσαι αλλού.
1: Οπότε.
0: Ξημερωμένη.
1: Αλλού ξημερωμένη. Σαφώς. Και ξαφνικά μετά τι γίνεται.
0: Κοπέλα, μάμα, είσαι αλλού ξημερωμένη, δηλαδή κάπου.
1: Όλοι είναι αλλού ξημερωμένοι.
0: Δεν Όχι, εγώ προσπαθώ να ξημερώνω με συγκεκριμένα.
1: Καλά, εσύ ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Εντάξει. Οκ. Okay. Τώρα το ήθελες. Το θέμα ποιο είναι, ότι όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, που θα μου πεις είναι κακό να έχεις επιλογές. Όχι, δεν είναι κακό να έχεις επιλογές, αλλά όταν είναι ξεκάθαρο το θέλω σου, είτε σου φέρουν μια επιλογή, είτε 15, εσύ ξέρεις ότι θες κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή και στη σχέση είναι πάρα πολύ απλό. Όταν εγώ θέλω έναν άνθρωπο που για μένα είναι σημαντικός, γιατί κοντά του είμαι ο άνθρωπος που θέλω να είμαι. Μου δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο εγώ μ' αρέσω. Πέρα από το ότι μ' αρέσει αυτός που θέλω, εγώ μου αρέσω σαν άνθρωπος δίπλα σου. Που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, όσες επιλογές
0: έχω. Σιγά μην τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά που λες.
1: Εντάξει, άμα δεν είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας.

0: να ξέρουμε πώς νιώθουμε, να μας παρατηρούμε και συνέχεια κοιτάμε τους άλλους, πώς είναι ο άλλος, τι κάνει ο άλλος, μας θέλει ο άλλος. Κάτσε ρε εσύ, εσύ
1: και
0: το θες.
1: Και βέβαια πάντοτε οι άλλοι θα σου δείξουν αυτό που φαίνεται.
0: Ε, μα
1: απλά.
0: Έτσι πέφτουν.
1: Και άμα, είσαι σε μια... και άμα είσαι σε μια παρέα ζευγαριών και πεις κάτι ότι ναι, εκείνο δεν, ότι υπήρχε ένας αντίλογος μεταξύ του ζεύγους, ξέρεις, και όμως έχω βρεθεί σε μία συζήτηση γιατί θα το πω και λέω συγγνώμη, εσείς παιδιά είσαστε δηλαδή κάθε μέρα τι καλά, τι ωραία που περνάμε, μια παιδική χαρά. Έλα μην τρελαθώ δηλαδή.
0: Διαφήμιση.
1: Όλοι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
0: Δεν μπορούμε.
1: Γιατί είναι πολύ ωραίο να λες ότι είναι όλα τέλεια.
0: Δεν είσαι διαφήμιση, μην πέσει φρυγανιά κάτω και σπάσει, αυτό μας νοιάζει μόνο κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Όχι, ρεαλισμός. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στιγμές που δεν χωνεύουμε τον εαυτό μας, πόσο μάλλον τον άλλον. Ναι. Ωραία, αυτά υπάρχουν παντού. Κάθε σχέση έχει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, ξαναλέω, τι έχουμε μάθει ότι είναι σχέση και για ποιο λόγο έχουμε συνδέσει τη σχέση με υποχρέωση. Ούτε υποχρέωση είναι, αλλά δεν είναι και απλά περίπατος. Υπάρχουν στιγμές που είναι και υποχρέωση, υπάρχουν και στιγμές που είναι ευθύνη, υπάρχουν και στιγμές που είναι περίπατος και διασκέδαση και αγάπη και φροντίδα. Είναι τα πάντα.
1: Κριτήρια και κριτήρια.
0: Τι κριτήρια όμως. Άμα είναι κτηματομεσητικά κριτήρια, τύπου.
1: Τι κριτήρια. Να... κριτήρια που έχουν, πώς το λένε, ο ΑΣΕΠ, τα κριτήρια. Τα κριτήρια του Α21, τα κριτήρια.
0: Εξαίσια, εξαίσια. Γι' αυτό όλο.
1: Τα δημοσιονομικά κριτήρια.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή, αν είσαι ψηλός, αν είσαι αδύνατος, αν έχεις χιλιακούς.
1: Τώρα και σε άλλο θέμα θες να, να ανοίγεις και εσύ πια.
0: Πας με αυτή τη λίστα.
1: Καλά, δεν. Εμείς δεν θέλουμε αυτό και αυτό.
0: Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Η ψυχούλα του. Ε. Ναι. Και μετά μας τη βγάζουν την ψυχούλα.
1: Τώρα καλά το πεις.
0: Δεν μας τη βγάζουν.
1: Ναι. Και αν μας τη βγάλουν την ψυχή.
0: Έχει κι άλλο.
1: Α, ναι, η ψυχή.
0: Έχει
1: ναι.
0: κι άλλο. Πάντα έχει κι άλλο. Δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανέναν.
1: Πολύ σωστά. Γιατί, για πες μου τώρα, δηλαδή από τον άλλον να μην περιμένουμε τίποτα ή τι να μην περιμένουμε.
0: Κοίταξε, θα σου πω προσωπικά.
1: Ναι. Προσωπικά θα μας πεις.
0: Ότι μηδέν προσδοκία υπό ποια έννοια. Εγώ για κάποιο λόγο θέλω κάποιον. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάτι μου κάνει. Περνάω καλά. Μηδέν προσδοκία γιατί τον αφήνεις τον άλλο να το γνωρίσεις όπως πραγματικά είναι. Και αν δεν σου κάνει και αν δεν του κάνεις, δεν χρειάζεται, επειδή ανταποκρίνεται στη λίστα που μπορεί να έχεις σε κάποια σημεία, σώνει και ντε να παραμείνεις εκεί και να παραμείνει και αυτός εκεί, επειδή για κάποιο λόγο επενδύσαμε σε κάτι, για κάποιο λόγο μετά αρχίζουν και τα, ξέρεις, όσο περισσότερο το μαθαίνουν, αρχίζουν. Μεγάλωσες, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, τόσο καιρό είστε μαζί. Όλο αυτό. Και υπάρχουν και κάτι τρελά που ακούω και από πολύ νέα παιδιά. Για από το σπίτι τους που τους πιέζουν ότι εντάξει, είστε μαζί τύπου ένα χρόνο, παντρευτείτε. 20 χρόνια παιδιά. Mm. Έχω ακούσει σκηνικό τύπου γονέας σε παιδί, 20 χρονών το ξαναλέω. Τι θα σε έχω στο σπίτι να κάθεσαι, δεν θα φτιάξεις το δικό σου σπίτι. Αντί να πάρεις το παιδί σου και να του πεις παιδί μου, εγώ θέλω να είσαι αυτόνομο, να είσαι ανεξάρτητο, να ζεις όπως επιθυμείς και αν μπορέσεις και βρεις και σε βρει ένας άνθρωπος και καταφέρετε και συνυπάρξετε να αγαπιέστε και να σέβεστε ένας τον άλλον, θα χαρώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θα σε έχω στο σπίτι να κάθεσαι 2026. Σπουδαία γονεϊκότητα. Για αυτή τη γονεϊκότητα μιλάμε επίσης, να το πω και αυτό. Αυτά τα παιδιά
1: τώρα είναι.
0: Μετά,
1: πώς να το πούμε, παλιά κακή έκτυπα.
0: Τώρα εντάξει, επειδή παλιά αυτό... κάντε παιδιά, παντρευτείτε. Πολύ ωραία να παντρευτείς. Πολύ ωραίος ο γάμος.
1: Mm-hmm.
0: Τι είναι ο γάμος, μωρέ Γιώργο? Ένα άσπρο νηφικό, έλα να σου ράψω ένα άσπρο φόρεμα, να το φορέσει, να χαρίζει, να σου φύγει.
1: Ο γάμος.
0: Είναι η σχέση.
1: Ο γάμος, η σχέση. Και εκεί επέρχεται και η ευθύνη.
0: Μόνο.
1: Μόνο ευθύνη.
0: Εννοείται.
1: Ωραία τα πανηγύρια, ωραία τα γλέντια.
0: Τελειώνουν.
1: Τελειώνουν.
0: Κλείνει η πόρτα, μπαίνει σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, μετά εξαφανίζονται όλοι και μένεις εσύ με τον άλλον.
1: Μετά το επόμενο στάδιο θα κάνεις παιδί. Παιδί.
0: Πολύ αδιάκριτο κι αυτό.
1: Πολύ αδιάκριτο. Γιατί, εμένα, να σου πω κάτι, ναι. Γιατί έχω και στον περίγυρό μου ζευγάρι τα οποία λένε δεν θέλουμε να κάνουμε παιδί, τελεία και παύλα. Οκ, παντρευτήκαμε, θέλουμε να είμαστε μαζί, γιατί η ευθύνη το να μεγαλώσει ένα παιδί είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι ισόβια ευθύνη. Το
1: ακριβώς.
0: Να κάνεις παιδί. Εγώ δηλαδή συχνά γίνομαι η κακιά και η ξινή που λέω απροκάλυπτα. Μην κάνετε παιδιά. Αν είναι να κάνεις παιδί με τη λογική του ότι Εντάξει, και εμείς μεγαλώσαμε και δεν πάθαμε τίποτα. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τους τριγύρω. Εντάξει, τρέχουμε και δεν φτάνουμε όλοι σε μια κατάσταση λίγο με κακές συμπεριφορές κτλ. Που πλέον το έχουμε κάνει πολύ normal. Την κακή συμπεριφορά την έχουμε πει ότι εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τρέχει κάτι. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Μην κάνετε παιδιά, αν δεν είστε πολύ τόσο σίγουροι ότι μπορείτε και αντέχετε, ισόβια, γιατί έτσι πρέπει ο γονέας να είναι απέναντι στο παιδί, ισόβια διαθέσιμος. Για μένα είναι τόσο απλό και τόσο απαιτητικό και λέω ότι είναι ηρωική πράξη να είσαι γονέας σήμερα.
1: Έτσι είναι.
0: Ας τα ελαφρύνουμε.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα όσον αφορά τα... και τελειώνουμε κιόλα σιγά σιγά. Για τα παράλογα, είπαμε και για... υπάρχει παραλογισμός στη σχέση.
0: Υπάρχει παραλογισμός στον εαυτό, δεν θα υπάρχει στη σχέση.
1: Όλα ξεκινάνε από τον εαυτό μας, ρε παιδιά. Όλα.
0: Μόνο. Αν ξέρεις εσύ τι θέλεις και έχεις σκληρό πυρήνα σε αυτό, με την έννοια του ότι εγώ θέλω αυτό.
1: Mm.
0: Δεν απαιτώ από κανέναν τίποτα. Εγώ όμως, σαν Γιώργος, σαν Ανατολή, σαν οχύψη όποιος, θέλω αυτό. Και εμφανίζεται κάτι το οποίο δεν λειτουργεί για σένα. Όσο καλές προδιαγραφές κι αν έχει, το βλέπεις ότι δεν λειτουργεί. Χωρίς να σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι καλός, το ξαναλέω, έτσι. Δεν είναι διαγωνισμός εδώ. Τότε παίρνεις τον εαυτό σου και φεύγεις και πας προς τα εκεί που θες. Γιατί αν μείνεις, θα αρχίσει να σου φταίει ο άλλος. Θα αρχίσει ξαφνικά να φταίει αυτός που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ θέλεις. Μα αφού το βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μέχρι εκεί, μπορεί μέχρι εκεί, καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Και μετά μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Όλα τα υπόλοιπα, όλα τα δύσκολα. Θέλω λίγο να πάμε τώρα. Μας λένε από την άλλη και να προσέχουμε. Τι να προσέχουμε σε όλα.
0: Τύπου red flags και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ έχεις δει κανένα μεγάλο red flag στη ζωή σου? Γελάς. Εγώ θα κλάψω. Με τόσες κόκκινες σημαίες.
1: Κόκκινη σημαία. Η κόκκινη σημαία, η κόκκινη σημαία για μένα, θα σου πω. Μετά την καταλαβαίνεις και μετά την λες κόκκινη σημαία. Είτε σε συμπεριφορά, είτε σε πράξη. Δεν μπορείς από την αρχή να έχεις κόκκινη σημαία και να λες
0: ναι,
1: μετά.
0: Είναι απόλυτο και αυτό, έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να πας απόλυτα. Όταν μιλάμε για μια mainstream συμπεριφορά, που δεν.
1: Είπαμε, δεν θα τα πληρώνουν και όποιον συναντάμε μπροστά μας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Όχι.
0: Το ότι έχουμε κακές εμπειρίες και αυτά πρέπει να τις διευθετήσουμε πρώτα. Τις εμπειρίες μας, να τις τακτοποιήσουμε και μετά. Να μπούμε κάπου σε όποια σχέση, έτσι, φιλική, ερωτική, επαγγελματική, οικογενειακή, δεν έχει σημασία.
1: Είπαμε. Εντάξει, ότι η σχέση είναι μία, απλά υπάρχουν
0: το
1: τα παρακλάδια.
0: Το μοτίβο σχετισμού είναι ένα.
1: Βέβαια.
0: Το μοτίβο σχετισμού.
1: Τα υπόλοιπα είναι,
0: είναι
1: τα παρακλάδια. Έτσι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε και πολλά μοτίβα. Ναι. Πολλά μοτίβα, τι εννοώ, ας πούμε, το situationship που λέμε στις ερωτικές σχέσεις. Άμα το παρατηρήσεις, γενικά στην κοινωνία που ζούμε, οι σχέσεις μας είναι ντεμή. Ντεμή με τους φίλους, ντεμή με την οικογένεια, ντεμή με τον σύντροφο, ντεμή με τον εαυτό μας. Είμαστε σε ένα τελείωτο situationship. Ένα δεν ξέρω, δεν απαντώ, ένα θα δούμε, ένα στο περίπου.
1: Εσύ έχεις βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση?
0: Δυστυχώς, στο σύνολο της ζωής μου, ναι. Αλλά δεν είχα κι εγώ πιο σφιχτά όρια. Να πω ότι μέχρι εδώ είναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, δεν είναι και τόσο δύσκολο.
1: Ένας διαρκής αγώνας.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο, ρε παιδιά.
0: Χωρίς λόγο. Εσύ έχεις βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχο situationship?
1: Δεν τα μπορώ και αυτά τα αγγλικά. Πρέπει κάθε φορά να μνημονεύω το lower.
0: Τζάμπα το πήρες. Τζάμπα τόσα χρόνια χρηστήριο.
1: Το πλήρωσαν οι γονείς παλιά.
0: Ναι. Μένα ήταν και λάδι το πήρες κι εσύ. Αν κρίνω από κάτι.
1: Θα ήταν ωραία. Θα ήταν ωραία. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε βρεθεί.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου, να ξέρεις. Αυτό το όλα ή τίποτα το προτιμώ. Αυτό το ντεμί.
1: Ντεμί.
0: Όχι.
1: Άρα τελικά ποιο είναι το πρόβλημα, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.
0: Το πρόβλημα, Γιώργο, είναι το πώς το αντιμετωπίζεις αυτό.
1: Ναι. Πώς.
0: Εγώ συγκεκριμένα, κοίταξε, θα σου πω, τα τελευταία χρόνια που το έχω πάρει πιο πολύ στην πλάκα.
1: Αμέ.
0: Τίποτα. Πάω στον Μπριός, λέω στο φίλο μου εκεί πέρα να μου φτιάξει ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο.
1: Α, ναι.
0: Παίρνω και δύο πυροσκή. Κάθομαι και μετά μου
1: και
0: περνάνε
1: κατσαπούρι,
0: όλα.
1: Πώς τα...
0: Εξαιρετικό.
1: Πω. Παιδιά, στον Μπριός. Ναι.
0: Ξεχνάω τον οποιοδήποτε τάχα μου πόνο. Δεν θα προβληματιστώ τώρα.
1: Στιγμία βέβαια, αλλά λες.
0: Εντάξει.
1: Και μετά και ο πόνος των κιλών δεν πειράζει, μωρέ, λες.
0: Τα κιλά χάνονται. Οι κακές εμπειρίες φεύγουν από το κεφάλι μας ποτέ, για την ψυχούλα μας.
1: Τα κιλά χάνονται, αλλά οι κακές εμπειρίες εκεί μένουν.
0: Έτσι. Γι' αυτό όπως είπες
1: με μπετόν αρμέ.
0: Αχ, μπαζώνονται. Όπως είπες πριν λοιπόν ότι ο αλγόριθμος πιάνει το σήμα των ανθρώπων που έχουμε γύρω μας, οπότε να προσέχουμε ποιον έχουμε δίπλα μας. Έτσι και στην προσωπική μας ζωή να προσέχουμε πάρα πολύ τον κοντινό μας περίγυρο. Και αυτό πώς το κρίνουμε βάσει του ποιοι άνθρωποι θέλουμε εμείς να είμαστε. Όταν καταλάβουμε εμείς τι θέλουμε και τι συμπεριφορά θέλουμε να έχουμε και ποιοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε, ανάλογα βάζουμε και ανθρώπους γύρω μας.
1: Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλουμε από τον άλλον.
0: Ναι,
1: έτσι είναι.
0: Και από εμάς.
1: Έτσι είναι. Και από εμάς, πολλά προβλήματα βλέπω να δημιουργούνται.
0: Τίποτα. Η μόνη μπλε σημαία που με ενδιαφέρει είναι η γαλάζια που μπαίνει στη θάλασσα. Το πήρα απόφαση.
1: Ναι. Ναι. Άστε τις κόκκινες σημαίες, δεν τις θέλουμε.
0: Όχι.
1: Ούτως ή άλλως. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Τέλεια. Καταλήξαμε κάπου.
0: Όχι.
1: Και ποτέ και δηλαδή δεν καταλήγουμε εδώ στο ο μεν και η δεν.
0: Όχι, δεν υπάρχει κατάληξη. Είναι μια αέναη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Περί ανθρωπίνων σχέσεων.
1: Οπότε,
0: από τον μέλλον.
1: Ωραία, τελικά τι είμαστε.
0: Τι είμαστε. 27 χρόνια φίλοι Γιώργο και συνεχίζουμε.
1: Αυτό, το πιο ωραίο κλείσιμο. Λοιπόν και πάντοτε κοντά μας και σήμερα το μπριός. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, εμείς θα πάμε στο μπριός. Ανατολή παρέα, αγκαζέ. Όπως πήγαμε και πριν, καφέ χυμό, κρουασάνι ντόνατ, σάντουιτσι πίτες, σμούθι, βίγκαν ρόφημα και μετά ένα γλυκό για το τέλος, παιδιά. Ό,τι θέλετε εκεί, Σμύρνης 16 2541 18 18 18, και brioxxanthi.com. Δες το μενού, δεν θα χάσεις, καθημερινά μέχρι και τις 9, εκτός από την Κυριακή, γιατί όλοι θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Μπριός, έλα για ένα και τελικά παίρνεις και ακόμα ένα. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την Κυριακή.
0: Ξανά εδώ μαζί.
1: Εδώ, στις 3 η ώρα, αλλά και την επόμενη Παρασκευή. Και την επόμενη Παρασκευή σας έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, φίλοι μου. Δεν θα σας πω ποιο πρόσωπο, θα τα δείτε στα social media που θα τα ανακοινώσουμε. Και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, Ανατολή.
0: Όπως πάντα, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα.
1: Δεν θα το πούμε τώρα. Όχι. Δηλαδή, όχι. Θέλουμε λίγο να. Πώς το λένε.
0: Αλλά ετοιμαστείτε, θα συνδυάσουμε και πάλι πολλά.
1: Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε συντονισμένοι μέχρι και αυτή την ώρα. Και σήμερα, εδώ στο Nova Report, τα λέμε και την Κυριακή στις 3 και την επόμενη Παρασκευή στις 3 ακριβώς, μέχρι και τις 5. www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκείνη χθημερών. Και βέβαια, όλες τις στήλες και τις συνεντεύξεις θα τις βρεις εκεί. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και οι ίδιοι οι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτίριων του δημοσίου και σχολείων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικές αίθουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν ενέπνεε ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχιακή διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σύντομα, πρόσθεσε ο κ. Πανάκης, θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στα 2 έτη διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνη στην Πιλάι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την 4η αγωνιστική κόντρα στην Ανατολού Εφές.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά προς και αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα Ηπειρωτικά πάλι εκτός της Θράκης, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Imagine the Peace, είχε πει εκείνος ο πύργος που τον έφτιαξε, αποκαλύφθηκε σαν σήμερα το 2007 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Καλημέρα, φίλες του, φίλοι του Sky 100,3. Ξεκινούν οι αδιόρθωτοι με Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ από, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον, οπότε το 2007 έφτιαξε αυτό η γυναίκα του, Γιώκο Όνο, με ένα φανταστείτε την ειρήνη, Imagine the Peace, σε 24 γλώσσες. Το ίδιο το 1985 είχε φτιαχτεί στα 45 γενέθλιά του, είχε γενιάσει σε έναν κήπο στο Strawberry Fields, στο Central Park της Νέας Υόρκης. Εκεί φυτεύτηκε με δέντρα, θάμνους και λουλούδια, συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και δωρεά 1 εκατομμυρίου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Τα υπόλοιπα νομίζω, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο γιος του το 75, το 40 ο Λένον, το 75 ο γιος του με τη Γιώκο Όνο.
1: Το 81 δεν...
2: Ναι, το 81 δεν έφυγε.
0: Νομίζω το 80.
2: 80, ναι.
0: Νομίζω το 80, ναι. Κάτι θα δούμε αυτό.
2: Πάντως, 46 χρόνια μετά το θάνατό του, είναι πανταχού παρόν στη σύγχρονη μουσική. Ο ίδιος επαναπροσδιορίσε τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Αυτό που είχε ο Τζον Λένον, έκανε ένα τραγούδι προσωπική εξομολόγηση. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό με τον Τζον Λένον και συγχρόνως και μεγάλη επιτυχία παγκόσμια. Δηλαδή, προσωπική εξομολόγηση και παγκόσμια επιτυχία. Και ήταν μια μορφή που είχε επηρεάσει βέβαια και πάρα πολύ κόσμο. Και πολλοί κόσμοι εξακολουθεί να τον ακούει μετά από τόσα χρόνια. Φαντάζομαι έχουν περάσει 46 χρόνια από το θάνατό του.
0: Ναι.
2: Να καταλάβεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει πέρα από την ποιησή του, από τον ακτιβισμό του, από τη μουσική του, ήταν και αυτό το φοβερό δίδυμο, από τα μοναδικά δίδυμα πέρα. Αυτή και ο Μικ Τζάκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς, από τα ελάχιστα δίδυμα, να πούμε, μην είμαστε και υπερβολικοί, τη μουσική, τα οποία έγραψαν τόσο πολλά και τόσα σπουδαία τραγούδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι και 10, 20, 30, 40 χρόνια μαζί, ας πούμε. Αυτή μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 60, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλη, τι να πω, δηλαδή σε πολύ μικρό, 4, 5, 6 χρόνια από την καριέρα του.
2: Εντάξει, αυτός μετά έκανε και προσωπική καριέρα.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Ήταν ένας πολύ αντιφατικός άνθρωπος, πολύ δύσκολος μερικές φορές, και ωστόσο όμως ήταν βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό παραμένει, έτσι, θα το λέγαμε, τόσο επίκαιρος, και η επιρροή του διακρίνεται στους Oasis, για παράδειγμα, με τον Liam Gallagher να τον αντιμετωπίζει σαν μουσικό θεό σχεδόν. Radiohead, Elliot Smith, σε πάρα πολλούς δημιουργούς που αντιμετωπίζουν τη μουσική τους σαν μια, ξέρεις, σαν προσωπική κατάθεση και όχι σαν, ναι, σαν διασκέδαση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: ακροατές μας. Είναι η αντιπαράθεση, δεν περιορίζεται στο ποιος έχει γράψει ένα τραγούδι, αλλά ποιος έχει δικαίωμα να το παρουσιάζει στο κοινό. Σε ποιον ανήκει ένα τραγούδι, σε αυτόν που το έγραψε, σε αυτόν που το τραγούδισε ή στο κοινό που το αγάπησε. Υπάρχει απάντηση εδώ νομική. Ανήκει το τραγούδι σε αυτόν τον δημιουργό. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση.
1: Στην
0: περίπτωση του Καρβέλα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στη Βύση να τραγουδά τα τραγούδια του.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και υπάρχει, ξέρεις, ενώ ας πούμε το τραγούδι μπορεί να έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι μιας της ταυτότητας ενός ερμηνευτή, ο ερμηνευτής δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το τραγουδά όποτε θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, οπότε. Γιατί οι ερμηνευτές αλλάζουν σε κάθε συνθέτη και σε κάθε στιχουργό, ας πούμε. Δηλαδή, έχει γράψει ένα τραγούδι. Τώρα μπορεί να το πω εγώ, μετά να το πει εσύ, μετά να το πει η Βύση, μετά να το πει ο οποιοδήποτε. Ο συνθέτης όμως είναι ένας. Και ο στιχουργός, η δημιουργή δηλαδή είναι αυτό. Ένας. Γράφτηκε, τελείωσε.
0: Το γράμμα των πνευματικών δικαιωμάτων λέει ότι η συμβολή της Βύση στη δημοφιλία των τραγουδιών δεν μεταβιβάζει αυτομάτως σε εκείνη τα πνευματικά δικαιώματα του Καρβέλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μεγάλο σου. Μπορείτε να μας στείλετε.
1: Υπάρχει δημοφιλία, ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, η υπεραξία αυτή που συζητάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να τεκμηριωθεί σε ένα δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να δούμε, ας πούμε, αν και τελικά καταλήξει το δικαστήριο αυτή η υπόθεση ή αν τα βρούνε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα ή να μας πάρετε τηλέφωνο 4800-170-174 ή να μας στείλετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την ιστορία, αυτή τη διαμάχη, σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια δηλαδή. Ή στο Viber 6981-123-1003, στείλτε μας την άποψή σας και εμείς εδώ θα την πούμε.
1: Πάντως, ο φίλος μας ο Παντελής μου είπε για την περίπτωση που λέγαμε για του Μητιά και τον κληρονόμο του Χατζηδάκη. Η άλλη περίπτωση που έλεγα ήταν όντως διαφορετική. Ήταν η Μπουφίλιο με το Χαρούλι που είχαν ετοιμάζει.
0: Παλιότερα.
1: Ναι, πολύ. Τώρα δηλαδή.
0: Δεν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, σωστικά με το Μητσιά ασχοληθήκαμε.
1: Λίγο πριν το καλοκαίρι ήταν αυτό που φίλου και Χαρούλη. Πάντως αυτό με το διαζύγιο τελικά και όπως κατέληξε στην ΑΔΕ για να εξεταστούν τι έχουν δικαιολογηθεί και τι όχι, βλέπεις ότι, έτσι άμα το δούμε λίγο από μακριά όλο αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά πάλι ξεκίνησε για τα λεφτά. Πάλι οικονομική ήταν. Δηλαδή είναι άλλο ένα αστικό διαζύγιο που πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που ξεκίνησαν εν πάση περιπτώσει, ένας αστικός καυγάς για

0: λεφτά, γιατί όπως ακούμε τόσα χρόνια, μαλώνει μπαμπάς με γιο για ένα οικόπεδο, δύο αδέρφια για ένα οικόπεδο.
1: Το θέμα είναι ποιος έχει, έχει δικαίωμα το κάνει.
0: Αυτό, αυτό θα έλεγε.
1: Και βέβαια το θέμα τώρα με την ΑΔΕ είναι εντελώς διαφορετικό. Το θέμα της ΑΔΕ
0: είναι άλλο.
1: Της ΑΔΕ είναι μια παρέμβαση που γίνεται, επειδή ακούνε τα ποσά που παίζονται και υπάρχουν και ξέρεις κάποιοι που λένε διάφορα. Ότι μπήκανε χωρίς εισιτήριο κάποιοι και αυτά όλα.
0: Αν πληρώθηκαν δικαιώματα.
1: Υπεράριθμοι και αυτά. Οπότε η ΑΔΕ θα πάρει.
0: Εργόσημα χαρτόσημα.
1: Θα πάει να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν γίνει νόμιμα ή όχι.
0: Βέβαια,
1: μπορεί
0: βέβαια.
1: Και να έχουν γίνει νόμιμα.
0: Βέβαια,
1: η
0: βέβαια.
1: Μεγαλύτερη πιθανότητα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες παραγωγής από πίσω.
0: Ναι, δεν παίζεις τώρα με αυτό.
1: Είναι να έχουν γίνει νόμιμα.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή η παρέμβαση γίνεται από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν έλεγα.
1: Αλλιώς, αν δεν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος, δεν θα την κάνανε την
0: παρέμβαση. Ναι, εγώ δεν έλεγα. Λέω για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τελικά ήταν τα λεφτά κι αυτό που μπήκαν. Και αυτό εμείς ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Και όλοι αυτοί οι στίχοι τελικά πάνε στράφη μπροστά στα.
1: Δεν ξέρεις τώρα.
0: Μπροστά στα λεφτά.
1: Πάντα όταν.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν μπαίνουν μέσα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, είναι δύσκολο να πάρεις την πλευρά του ενός ή του άλλου για το οικονομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε τώρα για βλέποντας το πράγμα, ας πούμε, πολύ στεγνά. Δηλαδή, το τραγούδι που λέει η Βύση και έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαίωμα ο Καρβέλας, έχει δικαίωμα. Δικαίωμα έχει νομικά. Αλλά πώς το βλέπουμε εμείς
0: ηθικά
1: πώς το βλέπουμε. Μπορεί, ας πούμε, να πει δεν το τραγουδάς. Πώς εγώ ως ακροατής και ως οπαδός.
0: Θες να το ακούσεις από τη Βύση.
1: Όχι, ως οπαδός της Βύση, θα το δεχτώ, ας πούμε, και θα πω ότι δεν είναι δικό της, είναι του Καρβέλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία εδώ. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Η Σοφία θα μας πει τι γίνεται με την κίνηση. Ξέρεις, προσγειωνόμαστε.
0: Εκεί μάλλον είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εδώ έχουμε τώρα Βύση Καρβέλα. Στον δρόμο είναι όλοι. Είναι όλη η Αθήνα και τρώγεται.
2: Επεισοδιακό το ένα, επεισοδιακό και το άλλο.
0: Μπράβο, μπράβο. Για πες το δικό σου επεισόδιο που το ξέρεις καλύτερα.
2: Λοιπόν, το επεισοδιακό στους δρόμους, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι Παρασκευή, είναι δύσκολη ώρα. Υπάρχει κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Θα ξεκινήσω από το κέντρο της Αθήνας σήμερα για την αλλαγή. Υπάρχει πρόβλημα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, φυσικά η Αρδιτού και η Σταδίου αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν όλοι ακινητοποιημένοι, δηλαδή η Σταδίου έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα έχει αρκετή κίνηση. Επίσης οι δρόμοι εκεί στη γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου αντιμετωπίζουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί φεύγει
0: και στενάκι, και πάει. Είναι και στενάκια αυτά, δεν είναι και.
2: Είναι και δρόμοι ακριβώς. Είναι στενοί δρόμοι, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να φύγει αυτή την ώρα ή έρχεται για διάφορες δουλειές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Καλλιρόης επίσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στο ύψος του μετρό, έχει περισσότερο κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Μετά απελευθερώνεται, βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κηφισίας, φυσικά από τα βόρεια, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα και στο πήγαινε και στο Έλα, έχει πρόβλημα μέχρι και την Κηφισιά. Μετά ανοίγει για λίγο, αλλά από το Μαρούσι τώρα μέχρι και το νέο ψυχικό, μέχρι το κέντρο μάλλον της Αθήνας, έχει κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, περισσότερο στο ύψος του Χολαργού και κατά τμήματα μέχρι την Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, πάντα στο Χολαργό κολλάει στη Μεσογείο. Ναι. Εκεί γίνεται το.
2: Γιατί και εκεί, είναι, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, υπάρχει κόσμος που γυρνάει από το σπίτι.
1: Και στην άνοδο και στην κάθοδο.
2: Ακριβώς. Κατά τμήματα όμως εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, περισσότερο εκεί στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
0: Πάνε στο Χολαργό αυτοί όλοι, καταλάβεις. Ανεβαίνουν την Αλεξάνδρα, πάνε Χολαργό να πήξουν εκεί.
2: Σε κάθε περίπτωση, υπομονή σε όσους κυκλοφορούν εκεί.
1: Ναι, Ερυθρέα.
0: Εσύ δεν έχεις πει ακόμα, ε.
1: Ναι, Ερυθρέα.
2: Την είπα.
1: Α, είπες.
0: Δεν την είπες.
2: Φυσικά.
0: Αλήθεια.
2: Για να ξεκινήσω από τα ψηλά.
0: Α, είναι Ερυθρέα. Το πήγες έτσι αόριστα.
2: Την είπα πρώτη από
1: όλα. Μπράβο, μπράβο.
2: Την είπα πρώτη πριν κατέβω προς τα κάτω. Πήγα από τα ψηλά, ξεκίνησα από τα ψηλά στα χαμηλά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και τώρα πάμε στον Κηφισό, φυσικά. Εντάξει, ο οποίος αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα στο ύψος της μεταμόρφωσης. Ανοίγει μετά για λίγο, αλλά μετά έχουμε πρόβλημα αρκετό στην κάθοδο, εκεί από τα Άνω Πατήσια μέχρι και το Εγάλεο περίπου. Στην άνοδο επίσης ξεκινάει η κίνηση από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Συνεχόμενα εκεί στην άνοδο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Κηφισό. Και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κόκκινοι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Στον Πειραιά κόκκινη θα είναι.
2: Εδώ, ναι.
1: Τι
2: εδώ,
1: θα είναι στον Πειραιά.
2: Βέβαια. Εντάξει, ναι, εννοείται. Και για λόγους βέβαια κίνησης, γιατί είναι κόσμος πάει και έρχεται. Και εδώ απ' έξω από εμάς, εδώ στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, εδώ που είμαστε επίσης, μέχρι και την πλατεία Νερού, υπάρχει πρόβλημα. Και όπως συνήθως και στη λεωφόρο τώρα Ποσειδώνος, εκεί μετά το Καλαμάκι, στην άνοδο όμως, στο ύψος του Ελληνικού, έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν επιστροφές, άνθρωποι που ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η αδιόρθωτη είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στο Sky 100,3, αλλά και ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Γαλάνη που μας είπε την κίνηση και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Αργυρό Γεμελιάρη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τηλέφωνο 210-48-001-170-174, στο ίντερνετ skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο, πες την απόψη σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Πείτε μας την απόψη σας για το θέμα που λέγαμε προηγουμένως, για τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που έχει πάρει αυτές τις νομικές διαστάσεις και τα θέματα των δικαιωμάτων των τραγουδιών. Έχει πολλά μηνύματα που μας έχει στείλει.
0: Έχει πολλά μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω που ρωτάει ένας τι γνώμη έχω. Και νομίζω το είπαμε και δύο, ότι, αλλά αυτό που λέει και ο νόμος, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός είναι η δημιουργή του τραγουδίου. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Τώρα, όσον αφορά το φίλο που μιλάει, που είναι φωτογράφος και μιλάει για την φωτογραφία, σε ποιον ανήκει, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν νομικά πλαίσια, γιατί έχω δουλέψει λίγο στη διαφήμιση και εσύ, από ό,τι φαντάζομαι, εκεί εργάζεσαι. Η φωτογραφία μιας διαφημιστικής καμπάνιας, ναι, έχει νομικά tips μέσα που λέει τι ανήκει σε ποιον. Που είναι ο φωτογράφος, που είναι ο σκηνοθέτης, που είναι ο creative director που τη σκέφτηκε τη φωτογραφία, που είναι ο πελάτης. Είναι 1000 πράγματα σε μια φωτογραφία. Έχεις δίκιο όμως, δηλαδή, να απορρίσεις και εσύ τι γίνεται με τη φωτογραφία και τη δουλειά σου.
1: Λέει ένας φίλος ότι το θέμα ασχολούμαστε με την τραγική μαζονακιάδα στη Βυσσινάδα. Με Καρβέλη, όπως το λέει χαρακτηριστικά, Άρα. Ότι τα θέματα, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και τα λοιπά, και όλη αυτή η ιστορία γίνεται για τα λεφτά. Για τα λεφτά γίνεται, εννοείται, δεν γίνεται κάτι άλλο, για, ξέρω, για το τοπίο της

0: Αθήνας, ας πούμε. Τι είναι σύνθετα τα πράγματα και τις, και τις νέες συνεργασίες που έχει κάνει η Άννα Βύση, λέει ο Βασίλης. Ο κόσμος, εντάξει, είναι... Δεν παίρνει θέση ακριβώς όμως να πει συμφωνώ με τη Βύση, συμφωνώ με τον Καρβέλα.
1: Ναι. Κοίταξε, εφόσον υπάρχει νομοθεσία, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Η νομοθεσία λέει συγκεκριμένα για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα, έτσι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Το αν συμφωνούμε ή όχι, ναι, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
0: Υπάρχουν νόμοι, δεν είναι.
1: Αλλά υπάρχουν νόμοι.
0: Και δημοκρατία έχουμε και νόμοι υπάρχουν. Και προφανώς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα για να βγει ο Καρβέλα να τα κάνει και να ζητήσει.
1: Ήξερε από πίσω.
0: Ήξερε τι κάνει.
1: Ήξερε την νομοθεσία. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 5. Είναι Παρασκευή σήμερα και θα έρθουμε, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, να σας δώσουμε ένα tip, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, ο καιρός λέει θα είναι καλός. Το Σαββατοκύριακο τι κάνουμε, το ρίχνουμε λίγο έξω άμα δεν δουλεύουμε κτλ. Ή καθόμαστε σπίτι, καλούμε κόσμο στο σπίτι και ψήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα 3-4 tip από ειδικούς πώς μπορούμε να ψήσουμε το σωστό, το original, το τραγανό, το καραμελωμένο, ψημένο έξω, ψημένο μέσα, παϊδάκι.
0: Δεν έχουμε το κουκάουτ όμως μαζί μας.
1: Ποιο?
0: Το κουκάουτ.
1: Α, θα το πούμε εμείς τώρα το κουκάουτ.
0: Α, κρίμα.
1: Α, θα το πούμε εμείς τώρα το κουκάουτ.
0: Τα κορίτσια του κουκάουτ θα μας έλεγαν καλύτερα.
1: Λοιπόν, 4 tips για 4 παϊδάκια, ακούτε και σημειώνετε. Πάμε ένα-ένα. Αρνίσιο παϊδάκι γάλακτος. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο μικρό και απαιτεί κοπή πάχους ενός εκατοστού. Με ένα εκατοστό πάχος, όχι παραπάνω. Το αρνίσιο παϊδάκι είναι ιδανικό για γρήγορο ψήσιμο σε δυνατή φωτιά, καραμελωμένο λίπος εξωτερικά και να ψηθεί ζουμερά και εσωτερικά. Μην το κάψουμε από έξω και μέσα έχει καεί. Λοιπόν, ένα εκατοστό. Λίγο παραπάνω πρέπει να είναι τα παϊδάκια προβατίνας. Αυτά πρέπει να είναι 2,5. Τι, συμφωνείς με τι?
0: Εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά.
1: Όχι, ούτε εγώ, τα τρώω. Τα λέμε τώρα, γιατί τα τρώει ο κόσμος. Λοιπόν, 2,5 με 3 εκατοστά η προβατίνα κόβονται.
0: Θα έχεις τη μεζούρα.
1: Ναι, μην το γελάς, θα έχεις με τη μεζούρα. Λοιπόν, το άλλο, το τρίτο, είναι χοιρινή κοιλιά και μοσχαρίσια πλευρά. Αυτές, για να μην μπερδεύεστε, μπαίνουν ολόκληρες μέσα. Δεν θέλει ούτε κόψιμο, ούτε μέσα.
0: Σε ψισταριά, δηλαδή.
1: Ναι, για ψήσιμο. Και φτάνουμε σε ένα ωραίο. Μίζερο κρέας για εμάς τους μίζερους που έτρωμε όλα τα άλλα, το κοτόπουλο που έχουμε μαλώσει πάρα πολύ. Τα παϊδάκια κοτόπουλου είναι γρήγορη και εύκολη λύση. Δεν έχουν την όψη του παϊδακιού του άλλου, δηλαδή το κόκαλο με λίγο. Απλά παίρνεις το κοτόπουλο και το κόβεις μικρά-μικρά κομματάκια και τα ψήνεις κομμένα πολύ-πολύ μικρά και ψήνονται λίγα λεπτά και νοστιμίζουν εύκολα με αλατοπίπερο και λεμόνι.
0: Υπάρχουν βέβαια και τα απόλυτα tips για τους ψήστες. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά του καλού ψήστη. Φαντάζομαι όσοι ψήνετε θα συμφωνήσετε ή με όλα, με κάποια από αυτά. Το πρώτο, ο ψήστης, ο καλός είναι απόλυτος. Μπορεί να μην ξέρει που είναι, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρας, αλλά ξέρει πότε θέλει γύρισμα το παϊδάκι. Δεύτερον, δεν δέχεται συμβουλές, ειδικά από αυτόν που πλησιάζει τη σχάρα και λέει, μήπως θέλω λίγο ακόμα. Αυτό είναι μια προσωπική προσβολή, μην το κάνετε ποτέ. Τρίτον, έχει ένα ποτήρι στο χέρι. Μπύρα ή κρασί, ή το ψήσιμο προκαλεί αφυδάτωση, όπως είναι γνωστό.
1: Ναι.
0: Έχει μόνιμη δικαιολογία, αν καεί το κρέας, φταίνε τα κάρβουνα. Αν βγει άψη το φταίει ο χασάπης, ο ψήστης δεν φταίει ποτέ. Πέμπτον, τρώει. Πριν από όλους, δοκιμάζει ένα παϊδάκι για το αλάτι, δεύτερο για το ψήσιμο, τρίτο για να βεβαιωθεί και δεν μένει τίποτα μετά.
1: Κύριος,
0: τα μοιράζονται.
1: Συμφωνώ.
0: Τα μοιράζονται οι άλλοι.
1: Εγώ είχα ψήστη φίλο, μπαμπά φίλου δηλαδή, ψήστη, σε πασχαλινό αρνί, ο οποίος έκανε το εξής. Πάντα το είχε έθιμο αυτό. Φώναζε όλους από το τραπέζι, όλους τους ξερόλες που θα του τη λέγανε μετά και έλεγε για πες το βγάζω, για πες το βγάζω. Οπότε είχαν πάρει όλη την ευθύνη και μετά δεν είχε να του πει η νομό, το καψέ, το ψησέ.
0: Αν είσαι φίλος ψήστη, τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Οπότε έχεις το μέσο, να σου πω, να δοκιμάσεις. Γιατί δοκιμάζει ο ίδιος, δοκιμάζεις και εσύ.
1: Ναι, φυσικά.

0: Είμαστε λοιπόν 42 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θεοδωρής Βαμβακάρης από τον Sky 100,3. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και υπάρχει μια ταινία η οποία αναφέρεται σε πραγματικό γεγονός, όμως είναι πάντα επίκαιρη, γιατί μιλάει για τα social media. Αναφέρεται στην πραγματική ιστορία της Frances Haugen, μιας εργαζόμενης του Facebook, που παρέδωσε εσωτερικά έγγραφα στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας όσα γνώριζε η εταιρεία για τις επιπτώσεις των αλγόριθμών της και μάλιστα για τον εθισμό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και στους εφήβους, για τη διάδοση της ρητορικής μίσους, για τη συνέπεια στην ψυχική υγεία των εφήβων και την πολιτική παραπληροφόρηση. Πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε ταινία. Να θυμίσουμε το 10 έχει γίνει μια ταινία από τον David Fincher και τον Aaron Sorkin, το Social Network. Ήταν για την ιδέα του Facebook που είχε γεννηθεί σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου από το Zuckerberg. 16 χρόνια αργότερα έρχεται το The Social Reckoning, έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Και τι μας δείχνει το τίμημα αυτής της αλλαγής. Και το μεγάλο ερώτημα που θέτει, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους ταινίες, είναι τι συμβαίνει όταν μια εταιρεία γνωρίζει ότι το προϊόν της προκαλεί κοινωνική βλάβη, αλλά συνεχίζει να κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό. Οι ηθοποιοί που παίζουν πάρα πολύ καλοί, Μάικι Μάντισον που είχε πάρει και Όσκαρ για το Ανώρα, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ παίζει το δημοσιογράφο, είναι από τον Μπέαρ, από την σειρά, ο σεφ, ο βασικός σεφ, και είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας για τον Σπρίγκστιν, Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Ναι.
0: Και ο Τζέρεμι Στρόγκ από το Apprentice και από το Succession παίζει τον Zuckerberg. Ναι. Δεν ξέρω αν μοιάζει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι τώρα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ορισμένα
0: τα ξέρουν.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή σε τέτοιου είδους ταινίες, ξέρεις, πώς το λένε, το χαρακτήρα να βγάλεις, το ύφος του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι και ίδιος, ας πούμε.
0: Ο Άρον Σόρκιν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Ο Φίντσερ δεν είναι σε αυτή την ταινία. Λείπει η γραφή του Φίντσερ, αλλά ο Σόρκιν είναι πιο στυλιζαρισμένος, δηλαδή είναι σαν μια ταινία όπως το Όλοι άνθρωποι του Προέδρου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αυτό. Περιγράφει τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον για να δεις, παιδί μου, πώς, τι πράγματα υπάρχουν πίσω από τις σκηνές, πίσω από ένα απλό σκρολάρισμα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί.
1: Και αυτό το ηθικό κομμάτι.
0: Βέβαια, το ηθικό κομμάτι.
1: Που κάποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί, ξέρει τι συμβαίνει και να μιλήσει, να μην μιλήσει, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που.
0: Και τα social media που υποτίθεται μας φέρουν πιο κοντά, το βλέπουμε και καθημερινά εδώ πέρα και σε όλο τον κόσμο, προκαλούν το διχασμό. Οργή, διχασμό. Και όλα
1: καλά,
0: αυτά.
1: Ναι, μίσος. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τις 6 να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 και 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφορία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με μεγάλη μας χαρά, τα σέβη μας στον Νότι Παπαγιαννά κοντά στη ρύθμιση του ήχου, στη Σοφία Γαλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι για την υπέροχη μουσική και στην Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ένα μήνυμα που έχει στείλει, ένα τελευταίο μήνυμα θα πούμε. Λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Αν τραγουδούσα εγώ, λέει, που φαλτσάρω, θα έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία το κάθε άσμα του κάθε δημιουργού. Οι επιτυχίες οφείλονται, λέει, και στους ερμηνευτές. Λοιπόν, έχουμε πολλές απαντήσεις.
0: Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα που είμαστε γειτόνια. Αν ψήσω, λέει, θα σε φωνάξω. Σιγά μην ψήσω.
1: Είχαμε λοιπόν πολλές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μακάρι να είχαμε και πιο πολύ ώρα έτσι να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμείς φεύγουμε. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.
0: Και ποιος ξέρει τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι η Κατερίνα Δράκου θα είναι εδώ μαζί μας 6 με 8 στο Sky 100,3 και εμείς Δευτέρα απόγευμα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν και Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα.
3: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Η εβδομάδα που διανύουμε, φίλοι μας, είναι ξεχωριστή για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για τη μεγάλη έκθεση Auto Αθήνα που πραγματοποιείται στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο 3 με 11 Οκτωβρίου. Και όπως έχουμε και σε άλλες εκπομπές, είναι η μεγαλύτερη και πιο πλούσια έκθεση σε συμμετοχές και νέα μοντέλα από καταβολής εκθέσεων στο ελληνικό χώρο. 52 εταιρείες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και είχαμε και 42 πρεμιέρες και πολλές πρεμιέρες αυτοκινήτων ευρωπαϊκού επίπεδου. Μεγάλος όμως ο προλόγος για να δώσω το λόγο στον Βαγγέλη Χαραλάμπους από την οργάνωση της έκθεσης για να μας δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα και με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
11: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
10: Για βάλε μας το κλίμα περισσότερο στις έκθεσεις.
11: Η Auto Αθήνα είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Θα είμαστε ανοιχτά έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οπότε προτρέπω τους ακροατές να σπεύσουν να επισκεφθούν την έκθεση, διότι είναι η ομορφότερη και μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Και θα έλεγα να μας επισκεφτούν για κάτι πολύ απλό. Πριν αποφασίσουν ποιο είναι το επόμενό τους αυτοκίνητο, πρέπει να έρθουν να το δουν από κοντά, διότι όλα τα νέα μοντέλα είναι εδώ, συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. 52 μάρκες Άρη, περισσότερες από 65 νέες παρουσιάσεις, πολλές πανευρωπαϊκές, πολλές παγκόσμιες. Και αξίζει πραγματικά να επισκεφτούν σε μια αγορά που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
10: Σωστά.
11: Δηλαδή, πέρα από νέες μάρκες, θα δουν νέα αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα.
10: Και νομίζω σήμερα Παρασκευή, ώρα 6 περίπου, έχει και μια παρουσίαση η BMW, έτσι.
11: Η παρουσίαση, Άρη, έγινε χτες.
10: Ναι, ναι.
11: Ήταν παγκόσμια παρουσίαση ενός νέου BMW. Οπότε οι φίλοι που θα μας επισκεφτούν σήμερα, όσοι προλαβαίνουν και το Σαββατοκύριακο, θα δουν από κοντά μια πρώτη παρουσίαση της BMW.
10: Έχει πολλά νέα μοντέλα και ξεπερνάει ακόμα σε συμμετοχές και την έκθεση του παρουσίου που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
11: Άρη, αυτό δείχνει πόσο εμπιστεύονται τα εργοστάσια τους Έλληνες εισαγωγής αντιπροσώπους, που έκαναν μια τεράστια προσπάθεια να βάλουν το νέο αυτοκίνητο στην αγορά, σε αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων. Έχουμε δύο μάρκες περισσότερες από το Παρίσι, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το ότι επέλεξαν εταιρείες να κάνουν πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Αθήνα
1: Είναι πολύ σημαντικό.
11: Είναι το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάμε από αυτή εδώ τη διοργάνωση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να γίνονται πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις στην Ελλάδα.
11: Και παγκόσμιες, άρα είχαμε και δύο παγκόσμιες, οπότε είναι εξίσου πολύ σημαντικό.
1: Για πες μας ώρες λειτουργίας.
11: Λοιπόν, σήμερα η έκθεση κλείνει στις 9 και αύριο, Σαββάτο και Κυριακή, 10 και 11 Οκτωβρίου, που είναι και οι τελευταίες ημέρες λειτουργίας, είναι από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στο Metropolitan Expo, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Είναι το μέτρο.
12: Νόβα 931.
13: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
13: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο σου έχω νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας, όπως την ονομάζουμε, και πιο ποθητής ημέρας της εβδομάδας, την ημέρα που ασχολούμαστε και λίγο με τις πλανητικές μας επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας και σήμερα, στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας, για να τα δούμε όλα αναλυτικά, τα αστρολογικά μας και βεβαίως επειδή αύριο έχουμε μία πολύ περίεργη έτσι νέα σελήνη, η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ζυγού και είναι και 10 του Οκτώβρη. Θα δούμε, γιατί κάνει και ένα πολύ ωραίο εξάγωνο, θα δούμε πώς επηρεάζει όλα τα ζώδια στο κομμάτι τουλάχιστον της δημιουργικότητας και του έρωτα. Υπό αυτή την έννοια είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αύριο λοιπόν έχουμε νέα σελήνη, είναι εποχή για νέα ξεκινήματα. Μείνετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά από τους κρυούς μέχρι τους εχθρούς. Nova 931.

0: θα ξεκινήσω βεβαίως με τους κρυούς, αφού πρώτα σας πω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που ξυπνάει συναισθήματα που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Έχουμε μια ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και μας γυρίζει πίσω σε παλιές ιστορίες, επιθυμίες ή σε ανθρώπους που άφησαν κάποια αποτυπώματα από τις 24 Οκτωβρίου και μετά, και με τον Ερμή να κινείται φαινομενικά ανάδρομο στο Σκορπιό. Δεν λείπει νοσταλγία, δεν λείπουν έτσι πράγματα που θέλουν να ξαναεκφραστούν. Και να πούμε ότι αυτή η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο ζυγό φέτει και ένα μεγάλο ερώτημα στις σχέσεις μας. Δηλαδή, αν αξίζει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες σχέσεις που φαινομενικά νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει. Να κρατηθούμε λοιπόν πίσω ή να δώσουμε μια ευκαιρία και στο παρελθόν. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τους κρυούς.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά και αυτές τις πλανητικές επιρροές που ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανάδρομη έτσι, πορεία της Αφροδίτης και πάμε να δούμε τη νέα σελήνη που δημιουργείται στο ζώδιο του Ζυγού για τους κριούς αύριο. Να πούμε ότι η νέα σελήνη για εσάς κρύοι, η οποία κάνει ένα εξάγωνο με το Δία και με το Λέοντα, ανοίγει μια νέα πόρτα στις σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει μια γνωριμία, μια πρόταση, μια εξέλιξη που δημιουργεί ξανά ενθουσιασμό και προσδοκία. Όμως το παρελθόν δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, ούτε για σας. Ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ξυπνούν και αποθυμένα και ζήλιες και έντονη επιθυμία που νομίζετε ότι είχαν έτσι θαυτεί κάπου, ενώ από τις 26 του Οκτώβρη η Αφροδίτη θα επιστρέψει ανάδρομη στο Ζυγό σε μια παλιά σχέση που μπορεί να ξαναβρεθεί μπροστά σας. Αυτά για τους κριούς, έτσι. Δεν είναι μόνο ο έρωτας που θα λειτουργήσει διαφορετικά, αλλά θα υπάρξει και κάποιος που από ό,τι φαίνεται δεν ξέχασε ποτέ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Στο Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
16: Nova 931.
17: Πάμε να δούμε και τους Ταύρους. Όταν επιστρέφει κάποιος που η καρδιά δεν ξέχασε, ενεργοποιείτε και για σας με αυτή τη νέα σελήνη κάτι από το παρελθόν. Υπάρχουν λόγια, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα και αποκατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μέσα στο ερωτικό παρελθόν κάποια προβλήματα, κάποιες παλιές ιστορίες.

0: ιστορίες, που όλο το πάθος που κάποτε σας έχει πληγώσει, έχει φέρει ζήλια, έχει φέρει κτητικότητα, έχει φέρει παράπονα, έχει φέρει κάποιες παλιές, πολύ παλιές ιστορίες, αυτός ο μήνας δεν σου ζητάει να επιστρέψεις, ούτε να φύγεις. Σου ζητάει, Ταύρε, να δεις καθαρά. Αν είστε άνθρωπος που θέλετε να επιστρέψετε και να πείτε το μου έλειψες, αναρωτηθείτε πραγματικά αν θέλετε να το κάνετε ή όχι.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε στους διδύμους, όπου αυτή έτσι η νέα σελήνη στο ζυγό μαζί με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή φέρνει και για σας έρωτες, αλλά μην βιαστείτε να αποφασίσετε. Βρίσκεστε ανάμεσα στα ζώδια που έχετε πολύ καλές ευκαιρίες για να χαρείτε μέσα στον Οκτώβρη. Ο Άρης από το Λέοντα σας έχει δώσει πολύ θάρρος, εξωστρέφεια, σας έχει δώσει αποφασιστικότητα. Λέτε αυτό που αισθάνεστε, υπάρχουν πολλά ραντεβού, πολλές μετακινήσεις, πολλές ευχάριστες επικοινωνίες για σας. Η νέα σελήνη τώρα στο ζυγό για σας αύριο, σε εξάγωνο με το Δία, είναι μια από τις πιο ερωτικές στιγμές του μήνα για σας, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί, είστε δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου. Μια νέα ιστορία που πραγματικά αρχίζει να ανθίζει, ενώ η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που επιστρέφει στο ζυγό στις 26 του μήνα αλλάζει επιθυμίες, αλλάζει συναισθήματα, κάτι από το παρελθόν και για σας επιστρέφει και σας θυμίζει ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται πάντα σχέδιο. Μερικές φορές μπορεί να πάρετε ένα μήνυμα που δεν το περιμένατε ή να στείλετε εσείς ένα μήνυμα που δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα τολμούσατε να το κάνετε. Είστε έτοιμοι λοιπόν, καρκίνοι, να δούμε τι θα φέρει και για εσάς αυτή η ωραία νέα σελήνη στο ζυγό η αυριανή? Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, την ημέρα των πλανητικών επιρροών. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε πώς για τους καρκίνους θα επηρεάσει αυτή η νέα σελήνη η αυριανή στο κομμάτι το ερωτικό. Ένας παλιός έρωτας για εσάς, ο οποίος τυπάει την πόρτα της καρδιάς. Να πούμε ότι υπάρχει ένας μήνας που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδιάφορο συναισθηματικά για εσάς τους καρκίνους. Το συνέστημα έχει φουντώσει, αν έχει ενεργοποιηθεί, ένας έρωτας από το χθες μπορεί να επιστρέψει. Και αν ανήκετε σε ένα, κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, μην μπερδέψετε το «δεν μπορώ να ξεχάσω» με το «μου κάνει καλό αυτή η σχέση». Να πούμε βεβαίως ότι μετά τις 24 Οκτωβρίου, που ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος από το Σκορπιό, λίγες μέρες αργότερα η Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό και αυτή η ανάδρομη, μπορεί να υποθούν όσα κάποτε έμειναν στη μέση. Το σημαντικό δεν είναι να ξαναζήσετε ένα μεγάλο έρωτα που νομίζετε ότι ήταν μεγάλος γιατί ήταν τότε, στο παρελθόν, να δείτε αν μπορείτε να υπάρξει αυτός ο έρωτας με διαφορετικά δεδομένα μέσα στο σήμερα.
2: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και πάμε στα λιοντάρια, όπου έρωτας σας προκαλεί και σας προσκαλεί να διεκδικήσετε ακόμα και το μοιραίο. Να πούμε ότι υπάρχει μια πλανητική επιρροή πάρα πολύ δυνατή και για σας, που αλλάζει από αύριο αισθητά το κλίμα. Ένα μήνυμα, μια συζήτηση, μια γνωριμία, ένα ραντεβού μπορεί να γίνει αφετηρία μιας όμορφης συναισθηματικής εξέλιξης. Αν ανήκετε βεβαίως σε αυτό το δεύτερο δεκαήμερο, είναι το πιο μυστηριώδης κεφάλαιο, κεφάλαιο, το οποίο θα γραφτεί μέχρι το τέλος του μήνα, στο φθινόπωρο αυτό που περνάμε. Να πούμε βεβαίως ότι η ανάδρομη πορεία και σε εσάς το ζυγό είναι ένας Οκτώβρης που δεν σας υπόσχεται έναν ήσυχο έρωτα. Σας υπόσχεται όμως έναν έρωτα που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ξανά δυνατά και ίσως να βάλει μπροστά όλους σας σε μία επιλογή που δεν περιμένετε ότι θα χρειαστεί να κάνετε.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Πάμε να δούμε και τους Παρθένους, γιατί έχει πολύ ζουμία αυτός ο μήνας με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο Σκορπιό, που δεν σας αφήνει ούτε εσάς ήσυχους. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, να πεισμώσετε, να φοβηθείτε την απόρριψη, να περιμένετε από τον άλλον την πρώτη κίνηση, τότε πρέπει να σας πω ότι ο Οκτώβριος χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία που θα κάνετε. Λεπτομέρειες, παλιές κουβέντες, πράγματα που είχαν αφαιθεί στη μέση, μην πιέσετε τον εαυτό σας, γιατί μερικές φορές η καρδιά χρειάζεται πρώτα να καταλάβει γιατί πόνεσε πριν αποφασίσει τι θέλει πραγματικά. Ο Οκτώβριος είναι για τους Παρθένους ένας πολύ έντονας συναισθηματικός μήνας με απολογισμούς και τελικές αποφάσεις.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: πάμε στους ζυγούς. Θα έλεγα ότι για εσάς, ζυγοί που είστε και πρωταγωνιστές αυτού του μήνα, η καρδιά γυρίζει πίσω για να αποφασίσει τι αξίζει να μείνει στη ζωή σας. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με αυτό που ζω. Ένα από τους σημαντικότερους μήνες της χρονιάς, θα κοιτάξετε κατάματα τις επιλογές σας στον έρωτα. Να πω ότι στις αρχές του μήνα είστε έτσι προβληματισμένοι γιατί υπάρχει μια αντίθεση Κρόνου και στις 4 Οκτωβρίου είχε δημιουργήσει και μια απόσταση και μια ψυχρότητα. Η νέα σελήνη όμως στο ζώδιό σας, εξάγωνο με το Δία, ανοίγει ένα νέο κύκλο. Μια γνωριμία μπορεί να ενθουσιάσει, μια σχέση μπορεί να περάσει σε διαφορετικό στάδιο. Μπορεί και εσείς οι ίδιοι να αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσετε περισσότερα την προσωπική σας ζωή. Και έρχεται ώρα για μεγάλη ανατροπή στις 26 Οκτωβρίου, όταν ο κυβερνήτης σας η Αφροδίτη επιστρέφει ανάδρομη στο ζώδιό σας. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει, να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ποιος επιστρέφει, είναι αν εξακολουθεί να ταιριάζει με τον άνθρωπο που εσείς είστε σήμερα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Nova 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο.

0: www.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
8: Και πάμε στους Σκορπιούς. Πολύ ενδιαφέρον μήνας και για σας ο Οκτώβριος, έτσι κι αλλιώς τα ερωτικά, όπου πρέπει να σας πω ότι από τις 3 του μήνα ο Ερμής ξεκίνησε μια ανάδρομη πορεία για εσάς. Το παρελθόν λοιπόν επιστρέφει και νομίζω ότι μια αποκάλυψη, μια σύγκρουση μπορεί να σας αναγκάσει και εσάς να κάτι που μέχρι τώρα αποφεύγατε, να δείτε ότι δεν γίνεται να το αποφύγετε άλλο. Μην αφήσετε το πάθος και μην ξεχάσετε ποτέ γιατί πονέσατε. Και πάμε στους τοξότες. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν το περιμένετε, με τη νέα σελήνη στο ζυγό αύριο. Και αν ανήκετε λοιπόν σε εκείνους που πιστεύετε ότι αν επανέλθει ένα πρόσωπο στη ζωή σας που κάποτε είχε ερωτικό υπόβαθρο, μπορεί να συμβεί. Ο έρωτας χρειάζεται χρόνο για να αναπνεύσει και αυτό το μήνα περισσότερο από ποτέ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: και πάμε στους εγώκερους. Δεν σας αρκούν πλέον τα λόγια, θέλετε αποδείξεις, ξέρετε πού πατάτε και πού βρισκόσαστε. Αν ανήκετε κι εσείς σε αυτούς που πιστεύουν ότι δίνετε δεύτερη ευκαιρία στη σχέση, αυτό το μήνα νομίζω ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δίνουν κούραση, αλλά αυτό το μήνα συζητάτε με έναν άνθρωπο που θα σας πει πολύ όμορφα πράγματα και αναζητάτε να σας αποδείξει αν φυσικά τα εννοεί.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς. Ένας έρωτας σας αναγκάζει να δείτε πόσο έχετε αλλάξει. Και για σας η αυριανή μέρα λειτουργεί ανανεωτικά, δεν είστε πια ο ίδιος άνθρωπος, ποια μορφή χαράς χωράει πλέον στον καινούργιο σας εαυτό, με μία επιστροφή ενός προσώπου που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ερωτική, μπορεί να είναι και φιλική. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, γιατί κάποια συναισθήματα δεν χάθηκαν ποτέ, αλλά υπήρχαν σιωπηλά μέσα στο υποσυνείδητό σας. Για εσάς, άλλο να σας λείπει ένας άνθρωπος και άλλο να σας λείπει ο τρόπος που σας έκανε να νιώθετε αυτός ο άνθρωπος. Ο Οκτώβριος μπορεί να δώσει αυτή τη διαφορά και βέβαια αυτή ακριβώς είναι η συνειδητοποίηση για το μεγαλύτερο ερωτικό ξεκαθάρισμα. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την ωραία αναφορά της Παρασκευής στην Αφροδίτη, η οποία επιστρέφει δυναμικά και ανάδρομη από το Σκορπιό και φέρνει παλιά συναισθήματα, παλιές αγάπες και παλιές ακόμα και φιλίες στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Πάντα προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο με αυτούς που αγαπάτε. Γεια και χαρά σας.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.

0: Νόβα 931.
1: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
2: Sky 100,3. Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν 44χρονο εργάτη, ο οποίος παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο άλλος τραυματίας 51 ετών. Στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Έχει προσαχθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Motor Oil. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky 100,3, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, καθώς όπως είπε η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη χώρα μας με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής και στα ενεργειακά. Τα κυριότερα έργα που θα ενταχθούν στο εν λόγω πλαίσιο είναι μεταξύ άλλων νέα προγράμματα για επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων του δημοσίου και σχολείων. Η Saudi Aramco διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά διελιστήρια ότι το Νοέμβριο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σε πετρέλαιο, καθώς ο βασικός πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε λειτουργία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκά διελιστήρια θα λάβουν τον επόμενο μήνα από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας το σύνολο των ποσοτήτων πετρελαίου που έχουν ζητήσει. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο φέτος από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια, το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο κίνηση σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι κατά 12,3%. Τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Σε κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή. Από τον Δήμο Θέρμης αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική εικόνα του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης όσον αφορά τα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, επισημένοντας ότι δεν γίνεται καμία έκπτωση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Μήνυμα στην Τουρκία ότι απομακρύνεται περαιτέρω από τον στόχο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πρόσφατων προσπαθειών της να καταστήλει τη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα και να περιορίσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έστειλε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης από την επαρχία της Αδριανούπολης. Η Μάρτα Κος τόνισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με τα δημοκρατικά πρότυπα στην Τουρκία, τις οποίες θα επισημαίνει η ετήσια έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στις 28 Οκτωβρίου. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Σχολιάζοντας την το Ισραήλ αναφέρει ότι το Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις. Ο Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε στις 9 και 4 τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Χθες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σήμερα ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε λόγο για κυματισμό στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τους χειρισμούς και ζητά ενημέρωση για τις υπογραφές που έπεσαν στα εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τους δραματικούς τόνους για τις φουρτούνες στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας από τον Sky 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ότι ο διάλογος πάει πακέτο με τις κόκκινες γραμμές.
2: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
3: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές
3: συνάντησεις.
1: Με ενωπή την παρέμβαση Ρούμπιο μέσω της Καθημερινής δεν αποκάλυψε τον σχεδιασμό για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά επιμένει στην προοπτική ολοκλήρωσής του.
2: Το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Απέναντι στην τουρκική απόπειρα να νομιμοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ελληνική αποφασιστικότητα αλλά και τον χάρτη νότια της Κρήτης, όπου είναι παρούσα η Σεύρον.
2: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στην πολιτική αερομαχία με τον Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-35.
2: Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα.
3: Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης ενδοτικός στον Ερντογάν.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία.
4: Συνταγματάκης Πεζικού Μπαχάρης Κωνσταντινός.
1: Από το κρατικό Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
5: Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση.
6: Οι ανταγωνισμοί σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
7: Το δικαίωμα του να αισθάνεται ο κύριος Ρούμπιο ως ο φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο του το δώσαμε.
6: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, ας προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας.
1: Τα κόμματα ζητούν ενημέρωση για τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου.
0: Οι δηλώσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν όπως αναμενόταν στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Σχεδόν δύο ώρες μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky, αμέσως μετά ξαναμεταδίδονται ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα για τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή αυτό που έλεγαν χαρακτηριστικά είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχει φουρτούνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τις διαφορές που υπάρχουν αυτή την περίοδο, κυρίως και για τις ιδιωτικοποίησεις των νησιών και τα καλώδια. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ρεπορταζιακά, επειδή μιλήσαμε με αξιωματούχους, ήταν θετικά αυτό το μήνυμα, γιατί έλεγαν ότι υπάρχει μια συνέχεια και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη είχε μιλήσει για διάλογο και συνεργασία. Τώρα έρχεται και η δηλώση του Μητσοτάκη που αφήνει το ενδεχόμενο των ανοιχτών διάβλων, όχι συνάντησης, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και βεβαίως πιο ήρεμα νερά τουλάχιστον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Και κάτι ακόμα, επειδή ψάξαμε λίγο το θέμα το καλώδιο, πώς θα προχωρήσει κτλ. Πολλές λεπτομέρειες θα έχουμε στην Κυριακάτικη Καθημερινή γιατί είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι δεν ακούσαμε τη λέξη άδεια, δηλαδή ότι χρειάζεται μια άδεια. Συνεννόηση, συντονισμός, επηρεάζει ο Ρούμπιο, ενδεχομένως. Ίσως όμως είναι
9: και σιγά σιγά να αρχίσουμε όλες τις πλευρές. Ή ακόμα, Μανώλη, είναι και πολύ νωρίς. για να χρησιμοποιήσουν τις βαριές λέξεις. Γιατί ακόμα δεν έχουν και το χρονοδιάγραμμα, δεν έχουν κάνει τις φυγμομέτρησεις, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουν κατεβάσει λίγο τους τόνους. Περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη.
8: Περιμένουν και υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολυτεχνικά ζητήματα, τα οποία θα τα έχουμε στην Κυριακά, την καθημερινή. Υπάρχουν κάποιες σενάρια στο μυαλό, θα τα δούμε αυτά. Θα τα ναι. δούμε.
9: Τώρα, τι έχει συμβεί, Μανώλη, με αυτά τα 6 F-35 τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το θέμα είναι πολύ ψηλά στην Τουρκία.
8: Είναι πολύ ψηλά, διότι διαπιστώνουν ότι θα αργήσουν ακόμη και αυτά 6F35 που έχει πληρώσει η Τουρκία, πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν εκεί και κάποια στιγμή ελπίζουν να τα πάρουν. Αλλά επειδή βλέπουν μετά και την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και όχι στην Τουρκία, ότι οι S400 υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες και νόμοι που λένε ότι μάλλον θα μείνουν για πολύ καιρό και δείχνουν τις φωτογραφίες που παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τουρκική σημαία, αλλά δεν παραδίδονται. Και νομίζω αυτό που λένε τουλάχιστον, ότι για τους επόμενους μήνες, ίσως και ένα εξάμηνο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τώρα, αν η Τουρκία βρει τη φόρμα με τους S400,
9: τους
8: χαρίσει αλλού, χρειάζεται χρόνος και ήδη σκέφτονται εδώ τα υπόλοιπα σενάρια, τα άλλα σενάρια. Οι 16 Eurofighter, γιατί υπάρχουν και ανάγκες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Πρωθυπουργός έθεσε τον προσωπικό του εκλογικό πήχη, επέμεινε στην αυτοδυναμία στην οποία έδωσε το νόημα της λογοδοσίας, απέκλεισε το σενάριο ανασχηματισμού πριν τις κάλπες, όπως και τις προώρες εκλογές, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
10: Αναπόφευκτες χαρακτήρισε τις ανατιμήσεις σε ορισμένα προϊόντα ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους τους παράγοντες της αγοράς να βάλουν πλάτη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, εξήγησε ότι θα υπάρξει στήριξη των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ενέργεια, χωρίς να διαταραχθεί όμως η δημοσιονομική σταθερότητα.
11: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
12: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
11: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος.
10: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνεί η ενεργειακή κρίση είναι άλλο ένα επιχείρημα για να απορρίψει ο Πρωθυπουργός κάθε σενάριο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
11: Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας.
10: Στο τραπέζι μπήκε και η επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ένα εκλογικό 25% θα μπορούσε να ανοίξει θέμα ηγεσίας.
12: Αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε, πρόεδρε.
11: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
10: Απάντησε και στην εσωκομματική κριτική για γαλάζια αλαζονία και επανέλαβε τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.
11: Η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
13: Είναι μια κυβέρνηση που έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
14: Η όποια επόμενη αστική κυβέρνηση, με όποιο σχήμα και όποιον πρωθυπουργό, θα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο της πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας που ματώνει το λαό.
10: Οι εξυπνακισμοί του όμως δεν μπορούν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους το χάος που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως δυσκολεύεται πάρα πολύ.
16: Την αυτονομία, λέτε.
15: Για την αυτοδυναμία. Και είναι λογικό να δυσκολεύεται με αυτά που έχει πράξει τα τελευταία 7 χρόνια.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, με ένα σκέτο όχι, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός ανασχηματισμού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Εξεφάνηκε ότι έχει ισχυρά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως έδειξε ότι έχει μεγάλη αγωνία για αυτά που λέμε καθημερινότητα. Ακρίβεια, διεθνής αναταραχή που επηρεάζει ευθέως και απρόβλεπτα εν πολλής την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι η μεγάλη αγωνία, αυτό κατάλαβα από όλα όσα είπε. Και βεβαίως το ότι ήρθε και στα κάθε μας και έβαλε ένα πήχη.
9: Γι' αυτό τον πήχη τώρα, πώς το καταλαβαίνεις εσύ, τι μήνυμα θέλει να στείλει και γιατί το βάζει τώρα?
17: Γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να οριοθετήσει τι αυτός εννοεί ως νίκη σε επερχόμενες εκλογές.
9: Απέναντι σε ποιον?
17: Προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως και προς τους δικούς του, στο εσωτερικό.
9: Στους Δελφίνους.
17: Ας τους πούμε έτσι, που δεν είναι ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Ένας πρωθυπουργός που έχει κερδίσει από το 16 και μετά όποια κάλπη στήθηκε, δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, κυρίως από το εσωτερικό κόμματο. Οι επισπεύδοντες κατά καιρούς έχουν πάει στον κουβά, που λένε και οι νεολαίοι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο, όποιος και αν έχει φιλοδοξία στη Νέα Δημοκρατία, να θέσει ζήτημα στο Μητσοτάκη τώρα που απέχει από το δεύτερο ανταγωνιστή του, κάμια δεκαπενταριά μονάδες κατ' ελάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και το οριοθέτησε ο ίδιος για να μην θεωρήσουν και η κοινωνία και οι πολίτες γενικώς ότι θεωρεί τον εαυτό του ακλόνητο σε αυτή τη θέση. Θέλει να πει λοιπόν ότι εγώ έχω ένα όριο, αυτό είναι το όριό μου. Προφανώς δεν είμαι δεμένος στην καρέκλα. Αν χρειαστεί, θα κάνω συνέκρι. Την ίδια στιγμή όμως, τι λέει, επειδή κυκλοφορούν και στο παρασκήνιο κατά καιρούς διάφορα σενάρια. Έχουμε δει πριν από μερικούς μήνες και πριν λίγες εβδομάδες ακόμα, ναι, κάποιους να ονειρεύονται ακόμα και θέσεις μεταπατικών πρωθυπουργών για αυτούς και αλλήλους και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι απλώς σενάρια και ασκήσεις επί χάρτου. Δεν προκύπτουν στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται κάποιος να σηκώνει το χέρι του ή να σηκώνει το γάντι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
9: Τελικά λαζονία υπάρχει ή δεν υπάρχει?
17: Κοίταξε, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι προφανώς υπάρχει και είναι σύμφωνη με την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι δεν βλέπω και πολύ. Εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει, ότι εγώ είμαι πρώτος που έχω πίσω στους υπουργούς μου φρόνημα. Δεν είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα παρατράγουδο μικρής εμβέλειας. Δεν έχει μεγάλη σημασία τα θεμελιώδη για την κυβέρνηση και την άποψή της, την εξέλιξή της μάλλον αύριο και στις εκλογές κυρίως, είναι τι θα κάνει με την καθημερινότητα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον.
9: Πάντως δεν έχει ένα σχηματισμό. Το ξεκαθάρισε αυτό.
17: Ναι, το ξεκαθάρισε με μια λέξη. Όχι. Κοίταξε, να είμαστε μεταξύ μας και ειλικρινείς. Δεν βλέπω για κανένα μπάγκο που να έχει βάθος και να είναι κάποιοι παιχταράδες που να μην τους έχει στην κυβέρνηση. Αν ήταν, θα τους ξέραμε. Έτσι συμβαίνει. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν θα γινόταν τώρα. Πρόσεχε, ένας ανασχηματισμός μπορεί να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία ή τις προσδοκίες 5, 10,
9: πόσο. Δυσαρεστεί όμως κιόλας.
17: Αλλά δυσαρεστεί πολλούς περισσότερο, 100 και πλέον. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να πάει τώρα 5 μήνες πριν τις εκλογές. Είναι κίνηση απελπισίας αυτές. Ένας πρωθυπουργός που νιώθει ισχυρός και με αυτοποίηση δεν το κάνει.
9: Κλείνοντας τώρα για το χρόνο των εκλογών, όχι προώρες το είπε, πόσο βαθιά την άνοιξη της βλέπεις, που της τοποθετείς εσύ?
17: Κοίταξε, ο κ. Μητσοτάκης έχει επενδύσει για την πορεία του σε ένα βασικό όπλο του. Ποιο είναι? Ότι εγώ λέω κάτι και το κάνω. Το έκανε την προηγούμενη φορά. Λέγεται αξιοπιστία. Το έχουν βρει και στις μετρήσεις. Δεν είναι τόσο ιδιωτελείς. Πολιτικοί είναι, κάνουν τη δουλειά τους. Το έχουν βρει στις μετρήσεις ότι αυτό μετράει. Σου θυμίζω στην τελευταία δημοσκόπηση και τη δική μας, όταν έγιναν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες, στην ερώτηση ποιος πιστεύεται ότι θα τα υλοποιήσει, έχει περισσότερες πιθανότητες να το υλοποιήσει, ο κ. Μητσοτάκης πήρε 38%.
9: Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας μήνας είναι... που κλειδώνει κάπως περισσότερο από τους άλλους.
17: Οι εκλογές είναι ή τέλος Απριλίου ή μέσα Μαΐου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση. Τώρα θα είναι την Κυριακή των Βαΐων, θα είναι στις 15.
9: Δεν θα σε βάλω να δεσμευτείς, είμαστε πολύ μακριά.
17: Θα εκτεθούμε λοιπόν. Και δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί ο μόνος που ξέρει, το ρωτήσαμε και σήμερα, φεύγοντας από την συνέντευξη με τον Άρη, και είπε: αφήστε αυτό να το κρατήσω μυστικό για μένα. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει αποφασίσει το ίδιος. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φύγεις.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
20: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
21: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
20: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα.
25: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
26: Νόβα 931.
27: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο 5% καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, με τον δείκτη της ενέργειας να βρίσκεται στο κόκκινο. Στο συν 55% είναι το φυσικό αέριο, ενώ το ντίζελ φλερτάρει με το συν 40%. Υψηλό είναι και το ποσοστό που καταγράφει η στέγαση. Με αυτά τα δεδομένα και εν ώψη βάρη χειμωνιάς, ο Πρωθυπουργός μίλησε και προανήγγειλε γενναία παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Η Eurostat είχε προειδοποιήσει στην αρχή του μήνα για πληθωριστικό άλμα και η Elstat έβαλε και τη βούλα. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο.
2: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή. Πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
1: Η κυβέρνηση αναθεώρησε για δεύτερη φορά το ύψος του φετινού πληθωρισμού, με ανοιχτό πλέον το παράθυρο, και για τρίτη.
3: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας.
1: Από τις 5 μονάδες του πληθωρισμού, σχεδόν οι 3 οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, με τις ανατιμήσεις να ζαλίζουν.
4: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
1: 55% το φυσικό αέριο, 53,2% το πετρέλαιο θέρμανσης, 38,8% το πετρέλαιο κίνησης, 22,5% η βενζίνη και 15% ο ηλεκτρισμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες από τις 5 οθμός.
5: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
1: 2,1 μονάδες.

0: Λες πτήσεις, ελαιόλαδο, ρύζι, φρούτα κατέγραψαν μείωση.
1: Αλίμονος αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κρέας.
0: Έχοντας ήδη δαπανίσει 670 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την Ιταλία ζήτησε από τις Βρυξέλλες περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όμως ο καπνός που βγήκε από το Eurogroup δεν ήταν λευκός. Η συζήτηση μεταφέρεται για τη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες από την κυβέρνηση, που εξασφάλισε πάντως τη ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις στην ενέργεια.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις προγραμματικές δηλώσεις, ήρθαν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν φρενάρισμα του Αλέξη Τσίπρα και κλείσιμο της ψαλίδας για το Πασόκ που ενίσχυσε τα ποσοστά του. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και είναι για δύο. Ελλάς και Πασόκ κονταροχτυπιούνται για όλα τα θέματα, με την κόντρα των αρχηγών να γίνεται όλο και πιο προσωπική. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
3: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με την ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να μειώνεται άλλαξαν το πολιτικό παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης μπήκαν σε ένα άτυπο debate, δείχνοντας πως η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι σφοδρή.
4: Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της.
5: Αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με την Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιος θα πάει και ποιος θα
3: πει. Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά.
4: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
5: Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή, νομίζω, υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους.
6: Μην επιτρέψουμε σε κανένα να παραχαράσει την ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν να πούν, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια χώρα? Αυτή που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες.
7: Και όσες συμβολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας καρφώνει το ΠΑΣΟΚ για το κενό που υπήρχε στην αντιπολίτευση μετά την παραίτησή του το 2023 και ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Την όποια αντιπολίτευση που έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
9: Εμείς κάναμε τις ανεξάρτητες αρχές που τους σεβαστήκαμε, δεν τους επιτεθήκαμε, δεν οργανώσαμε σχέδιο εξόντωσης καμιάς ανεξάρτητης αρχής, κανένας προϊσταμένου του όταν δεν μας άρεσαν οι αποφάσεις τους, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία.
3: Τα βλέμματα και των δύο αρχηγών είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα.
2: Τα χαρακόμματα λοιπόν, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Βλέπουμε καταρχάς πόσο οι δημοσκοπήσεις λένε αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τι λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, εγώ έχω αντίπαλό μου μόνο το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει να λένε. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, γιατί δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, μάλλον θα ήθελα και οι δύο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Μέχρι όμως να ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση, ο ένας θα έχει αντίπαλο τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έρχονται από το ΠΑΣΟΚ και λένε ο Τσίπρας πήρε όλο το αριστερό κοινό που το αναλογεί, έχει ένα ταβάνι τώρα. Και από την Ελλάδα λένε έπαιζε δύο χρόνια μπάλα μόνο στον Ανδρουλάκη. Άρα λοιπόν, αφού δεν κατάφερε τότε να ξεχωρίσει, γιατί να το καταφέρει τώρα? Αυτό που είδαμε στο βίντεο που έγινε όλη αυτή την εβδομάδα είναι τα προεόρτια. Η κόντρα θα κορυφωθεί σε επίπεδο στελεχών και μην ξεχνάμε, λένε, ότι αυτή η σύγκρουση των δύο αρχηγών έχει ξεκάθαρα υπαρξιακά χαρακτηριστικά και για τα δύο κόμματα.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο δηληστήριο της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Η Γεωργία Μαυρουδή βρίσκεται στο

0: Άσιο, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
1: Και ο 44χρονος εργαζόμενος, Ελένα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί. Στη ζωή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή περίπου 5 ώρες μετά το συμβάν, στις 16:48 συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, η διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Τώρα αναφορικά με τον δεύτερο εργαζόμενο ηλικίας 51 ετών, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου διασωληνωμένος. Βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει εκτεταμένες εγκεφαλικές βλάβες και βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση, με την κατάστασή του να μην επιδέχεται χειρουργείου. Τώρα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή εδώ το σύνολο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο Θριάσιο Νοσοκομείο κινητοποιήθηκε, με τις προσπάθειές τους αυτή τη στιγμή να είναι επικεντρωμένες στην πορεία της υγείας του 51χρονου. Και κλείνοντας, Λένα, να σας πω ότι η Motor Oil προχώρησε και αυτήν σε κάποια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει: με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης αερολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil από την Κάτια Νιάκαρη.
2: Οι αστυνομικοί, λένε, έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του εργολάβου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στο σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού ο ένας εργαζόμενος, όπως ακούσαμε, κατέληξε. Ωστόσο, αναμένουμε ποια ακριβώς θα είναι η κατηγορία στην δικογραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει είναι σωματική βλάβη, από την οποία ακολούθησε και ο θάνατος. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και θα καταθέσει υπάλληλος του κλιμακίου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, λένε, να λαμβάνουν καταθέσεις από όσους εργαζόμενους ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες γίνονταν μέσα στα διυλιστήρια για την συντήρηση αντιδραστήρα. Είχαμε και αντιδράσεις όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών ελεκτικών μηχανισμών. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ενώ η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας.
0: Μυστήριος προς τα κίνητρα παραμένει το μαχαίρωμα στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο που τραυματίστηκε. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και αναμένονται συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας καταλήξει στο πώς και το πότε ξεκίνησε η αντιπαλότητα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Ένα βίαιο επεισόδιο τον περασμένο Αύγουστο και μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου λίγες ημέρες αργότερα φέρεται να πυροδότησαν την αιματηρή επίθεση με θύμα τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δύο δράστες που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές είχαν δεχτεί επίθεση στην Ελευσίνα, ενώ φαίνεται να θεωρούσαν υπεύθυνο το θύμα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο.
4: Ο 32χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δύο άτομα τον πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δύο δράστες του επιτέθηκαν, ο ίδιος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο.
3: Οι νεαροί δράστες φέρεται να τοποθετούνται ιδεολογικά στον ακροδεξιό χώρο και τον περασμένο Αύγουστο είχαν συμμετοχή σε βίαιο επεισόδιο με αντιφασίστες. Αμέσως μετά από εκείνο το συμβάν είχαν αναρτηθεί τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.
5: Ο ένας μου είπε: «Μοτάδε, και είμαι φασίστας και κάνω κουμάντο». Εν τέλει αυτός ήταν που μου επιτέθηκε πρώτος. Ήταν αυτός που έλεγε στον άλλον να αρχίσει να μαχαιρώνει. Ούριαζε, δώστε να.
3: Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.
7: Απέναντι στο φασισμό δεν χωρώνει σε αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή.
8: Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών.
9: Η αριστερά και το αντιφασιστικό κίνημα θα υψώσουν τείχος προστασίας για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή.
3: Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στα πόδια.
0: Να ακούσουμε όμως περισσότερα για το προφίλ των δραστών. Γιώργος Πρωτοψάλτης, και πάλι πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Οι δύο νεαροί ηλικίας 18 και 22 ετών ήταν παλιοί γνώριμοι των αρχών. Είχαν στο ενεργητικό τους πλήθος προσαγωγών για οπαδικά επεισόδια. Ενώ ο 22χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί για όπλα και ναρκωτικά. Και οι δύο τοποθετούν τον εαυτό τους στον ακροδεξιό χώρο. Κάτι το οποίο φέρεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνεται μετά και τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τους αστυνομικούς στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν εκεί αυτοκόλλητα, φυλάδια, κάποιες μπλούζες και άλλος ρουχισμός που συνδέονται τόσο με οπαδική δραστηριότητα αλλά όσο και με ακροδεξιές ομάδες της Αθήνας. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να διαπιστώνεται και μετά από έναν πρώτο έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους δύο νεαρούς. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα τρέχει και για τα κίνητρα της επίθεσης. Εκεί εξετάζεται τα όσα ανέφερε το 32χρονος που έπεσε θύμα της συγκεκριμένης ενέργειας, ο οποίος ανέφερε για αντίπεινα καθώς υπήρχε μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία ουσιαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα τα πρόσωπα και τα στοιχεία αυτών των δύο δραστών. Να τονίσουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο δραστών που αναζητούνται από τους αστυνομικούς.
0: Στην υπόθεση διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πρόσωπο κλειδί θεωρείται η κόρη των δύο γιατρών. Στην κατάθεσή της φέρεται να άδειασε τη μητέρα της και να πήρε το μέρος του κατηγορούμενου πατέρα της. Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
11: Για περισσότερο από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τις κρίσιμες στιγμές που προηγήθηκαν της άφιξης του ασθενοφόρου στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
12: Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Δεν είχα δει τον Μαζονάκη. Ο πατέρας μου μου είπε να καλέσω το ασθενοφόρο χωρίς να μου πει τον λόγο.
11: Η νεαρή κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα του πατέρα της. Φέρεται μάλιστα να επιβεβαίωσε ότι και η ίδια υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
13: Θέλει να απομειώσει την ένταση του δόλου της, ότι δεν είχε ενσυναίσθηση, ότι τελεί μια παράνομη πράξη. Και αυτό που λέει ο γιατρός υποστηρίζει την δική του υπερασπιστική θέση. Εγώ δεν ήξερα τίποτα.
11: Νεομέτωπο ανοίγει στο μεταξύ γύρω από τα οικονομικά του κατηγορούμενου γιατρού. Μέσω των συνηγόρων του διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς.
14: Ο γιατρός δεν διαθέτει στην Αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά φορολογικά του στοιχεία είναι απολύτως διαυγή.
11: Το επόμενο κρίσιμο κομμάτι στην ανακριτική έρευνα είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αναμένονται τις επόμενες ημέρες και ενδέχεται να δώσουν νέες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Τώρα σε μια παράλληλη εξέλιξη για την υπόθεση Μαζονάκη, με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών.
15: Και στα περιουσιακά στοιχεία, Λένα, που δεσμεύονται, περιλαμβάνεται και μια τραπεζική θηρίδα που διατηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε τράπεζα στο Κολωνάκι, για την οποία η αρχή εκ των προτέρων συνενεί να ανοίξει. Επιπλέον, ο επικεφαλής αρχής, ο κ. Καράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στείλει έγγραφο στο κτηματολόγιο έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν ακίνητα που ανήκουν στους δύο κατηγορουμένους, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή ανοίγει ένα νέο κύκλο ερευνών, εξετάζει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης 4 αδικημάτων, κακουργηματική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
0: Ανεστάλλει η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια της περίεργης οσμής. Ανάστατοι είναι γονείς και μαθητές, με το Δήμο Αθηναίων να δίνει διορία παράδοσης των σχετικών πορισμάτων έως την Κυριακή, όπως θα μας πει η Μέρη Τούμπα.
16: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τεχνική έλεγχη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία οσμής αερίου, με τη διεξαγωγή των μαθημάτων να γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης για περίπου 4.000 μαθητές.
17: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο μηχανολογικής εταιρείας Παρουσία Μηχανικού πραγματοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής στις εγκαταστάσεις του δικτύου.
18: Φοβάμαι, ναι, πάρα πολύ για τη ζωή μου, γι' αυτό κάνουμε κιόλας και τις πορείες.
16: Οι πρώτες επίσημες αναφορές και διαμαρτυρίες για έντονη οσμή έγιναν από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στις 16 Σεπτεμβρίου.
19: Από το 21ο το γυμνάσιο, που είναι στην άλλη πλευρά. Από εκεί είχα ακούσει ότι βρώμαγε από τις 16 Σεπτέμβρη.
20: Από τη Δευτέρα που είχε αρχίσει η αποχή, λέγανε στα παιδιά, παιδιά, το σχολείο είναι ανοιχτό, οι απουσίες γράφουν κανονικά, μπείτε μέσα. Απαράδεκτα πράγματα.
21: Όντως ήταν έντονη, δηλαδή ήταν μια μυρωδιά που θα το καταλάβαινε και ακόμα και αυτός που δεν ήξερε από αυτά.
16: Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι πρώτοι έλεγχοι, χωρίς ωστόσο να εντοπίζεται διαρροή. Όμως διακόπτεται προληπτικά η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα.
22: Έκλεισε η κεντρική βάνα παροχής αερίου. Έκλεισε. Από τότε δεν είχαμε καμία καταγγελία για οσμή.
16: 6 μέρες αργότερα τίθενται σε αναστολή λειτουργίας όλες οι σχολικές μονάδες της Γράβας.
23: Διαβεβαίωναν ότι όλα είναι καλά, ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποδείχθηκε ότι δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στο κομμάτι από τη Βάνα και μέσα.
24: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή.
16: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου θα πραγματοποιήσει εκ νέου έλεγχο στο δίκτυο.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ο χρόνος παγώνει και τα χωριά που πνίγηκαν στη λάσπη νεκρώνουν. Βλοχός και Μεταμόρφωση είναι πλέον χωριά φαντάσματα. Στη Μεταμόρφωση οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την μετεγκατάστασή τους στο Μπαλαμά και το αίτημα ακόμα εκκρεμεί, καθώς ακόμα αναμένουν το ΦΕΚ. Στο Βλοχό όσοι έχουν αποφασίσει να μείνουν και να το παλέψουν λένε ότι τρέμουν κάθε φορά που βρέχει, ότι δεν θα αντέξουν τα αντιπλημμυρικά. Ο Μιχάλης Θεζάρης βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές να ακούσουμε το διπορικό του.
25: Είμαστε πάντα πλέον με το φόβο ότι μπορεί να γίνει ένα φαινόμενο όπως έγινε τώρα στην Κρήτη. Με ένα τέτοιο φαινόμενο το χωριό θα εξαφανιστεί πάλι.
26: Τρία χρόνια από την καταστροφή που προκάλεσε στα χωριά της Καρδίτσας ο Ντάνιελ και μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού Βλοχός ζουν με την αγωνία μιας νέας καταστροφικής πλημμύρας. Όπως λένε οι ίδιοι, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν θωρακίζουν το χωριό.
25: Γίνανε τα αναχώματα. Για να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα, πρέπει να περάσουν χρόνια.
27: Έριξαν πέτρες και από κάτι τις πέτρες περνάει νερό μέσα. Οπότε όταν περνάει νερό θα το φάει τα αναχώματα, θα ξαναχτεί πάλι μέσα στο νερό.
26: Ο κύριος Χρήστος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να εγκατασταθεί στο Βόλο.
27: Εδώ πάνω ήρθε το νερό μέχρι εκεί.
26: Επιστρέφει στο Βλοχό μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς μετά τον Ντάνιελ φοβάται να παραμείνει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του.
27: Όταν βλέπουμε ότι είναι καλός η ώρας ερχόμαστε. Άμα βλέπουμε ότι πιάνει και όσοι πάει τα ρίχτη που τα μπορεί να κάνουμε πέρα, φεύγουμε διότι δεν έχουμε ασφάλεια.
26: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Βλοχού. Πίσω μου βρίσκονται τρία θηροφράγματα. Ένα εκ των οποίων, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν υπάρχει γεννήτρια προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.
25: Δεν σηκώνεται καθόλου το θηρόφραγμα, με αποτέλεσμα ο όγκος νερού να μην μπορεί να διοχετευτεί στον Καλέτζη ποταμό, να σηκώνεται πολύ επικίνδυνα η στάθμη και να πλημμυρίζει το χωριό.
26: Πολλοί από τους κατοίκους του Βλοχού έχουν αποφασίσει να μείνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, με πολλά σπίτια να έχουν ερημώσει. Το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε εδώ στο Βλοχό ήταν το 2023. 10 μόλις ημέρες πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας, του έδωσαν το όνομα Δανιήλ, προκειμένου να μην ξεχάσουν ποτέ το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Ακόμη πιο τραγική είναι η κατάσταση στο χωριό της Μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στη Μεταμόρφωση όπου όλα έμειναν όπως ήταν στις 7 Σεπτέμβρη του 2023. Το ίδιο συνέβη και στο χωριό. Από τους 270 κατοίκους πλέον εδώ ζουν μόλις 90 άτομα.
28: Με την πλημμύρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στο Παλαμά με νίκιο και τώρα που γύρισα εγώ εδώ δεν μας ακολούθησε κανένα παιδί.
26: Οι κάτοικοι του χωριού περιμένουν πλέον την οριστική απόφαση προκειμένου να το εγκαταλείψουν και να μεταφερθούν σε νέες κατοικίες που θα τους δώσει η πολιτεία στον Παλαμά.
29: Τρίτη φορά αυτήν που πατιέται ήταν μία του 1953, του 1994 και του 1923. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από το 1994.
30: Περιμένουμε το ΦΕΚ από το κράτος που έχει καθυστερήσει χωρίς λόγο, θα μπορούσα να πω.
26: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον νομό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μουσική Δύο νέοι άνθρωποι 28 και 24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε ένα φρικτό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού, με τη σύγκρουση να αποδεικνύεται μοιραία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη.
1: Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινείται στη λεωφόρο Θηβών χάνει τον έλεγχό της, βγαίνει από τον δρόμο και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα φωτισμού. Δύο νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
2: Ένα δυνατό μπαμ. Τα παιδιά, εγώ έψαχνα να δω που είναι, να βρεθήκαν εκεί νεκροί. Η μηχανή έφτασε κάτω, που είναι το βενζινάδικο.
1: Η πρόσκρουση είναι τόσο σφοδρή που η μοτοσυκλέτα σέρνεται στην άσφαλτο για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας σε μεγάλη απόσταση από τους δύο αναβάτες. Τα κράνη τους βγαίνουν από τα κεφάλια τους και εκτοξεύονται. Ο τραυματισμός για τους δύο νεαρούς αποδεικνύεται μοιραίος.
3: Τρέχανε γιατί δεν μπορεί εξωσυμπό, γιατί η μηχανή έφτασε μέχρι τέρμα κάτω.
1: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ μεταφέρει τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών αφήνουν τη τελευταία τους πνοή. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτοικοι της περιοχής το περιγράφουν ως ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο συμβαίνουν ατυχήματα αρκετά συχνά.
3: Και άλλα μηχανάκια έχουμε πέσει άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν σκοτωθεί όπως έγινε αυτό, απλώς μόνο έτσι τραυματιστήκανε λιγάκι και φύγανε. Αλλά είναι επικίνδυνη γιατί η στροφή είναι λίγο στραβιά.
1: Το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μετά από μια συναρπαστική πρεμιέρα, οι ομάδες της Greek Basket League ρίχνονται αύριο Σάββατο στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής. Ζωντανά από τον Sport FM TV, το Περιστέρι φιλοξενεί τον Ηρακλή, το Μαρούσι υποδέχεται τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας και η Καρδίτσα των Βίκο Ιωαννίνων. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ απευθείας από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει με την απαιτητική αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
31: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
32: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
32: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
33: Η ιδέα της χρονιάς.
34: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
35: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για...
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
2: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Nova 931.

ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος.
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που

0: Η καθαριότητα. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
7: Sky 100,3.
8: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες και από τότε δεν βρεθήκαμε ξανά.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωρα μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Nova 931.

Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 9.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30. Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.